0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: πολύ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

I love you.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτηδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλούτσικα, καλούτσικα. Τρίτη σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα η Τρίτη. Μέχρι την Τετάρτη είναι δύσκολα.
0: Τρίτη και όχι 13, Τρίτη και 23 είναι σήμερα. Της Αγρυπίνης, της Μάρτυρος, γιορτάζει η Αγρυπίνη. Και του Νικήτα, του Βοσίου Θηβαίου και του Αριστοκλέους. Ο οποίος και τον συναυτό μαρτύρων.
1: Γιορτάζει ο Νικήτας δηλαδή σήμερα?
0: Όχι, όχι, είναι ένας από τους πολλούς Νικήτες τώρα. Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι ο μόνιμος Νικήτας.
1: Όποιος γιορτάζει, όποιος γιορτάζει, χρονιά του πολλά.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Γυναικών Μηχανικών, Διεθνής Μέρα Χειρών. Οι χείρες, έτσι. Ναι. Αυτό τώρα σχετίζεται με τις πολεμικές συγκρούσεις, έτσι.
1: Τις γυναίκες που χάσουν τους άνδρες σε πολεμικές συγκρούσεις, φαντάζομαι.
0: Ναι, όχι. Λέει, κάτσε, η Διεθνής Μέρα των Χειρών, λέει, καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Η πρωτοβουλία, λέει, ανήκε σε έναν Αγγλοϊνδό επιχειρηματία, τον Λόρδο Λούμπα, ο οποίος από το 98 έχει συστήσει ένα ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας στις αναξιοπαθούσες χείρες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ναι, μεγάλη υπόθεση. Ναι. Το συστό και μπράβο στον άνθρωπο.
1: Πιο πολύ ενδιαφέρουσα βρίσκω την ημέρα για τη γυναίκα μηχανικό.
0: Γυναίκα μηχανικό.
1: Ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν έναν αιώνα, φαντάζομαι, μια γυναίκα να γίνει μηχανικός.
0: Ναι, τώρα είναι όχι, είναι και.
1: Κανόνας.
0: Ναι,
1: πολλές γυναίκες.
0: Κάτσε, άλλες διεθνείς μέρες είναι, λέει, η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Καλά, εδώ
1: καλά,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι μόνιμα αυτό, δεν χρειάζεται να έρθουν τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Χωρίς Ηνωμένα Έθνη το κάνουμε.
0: Εννοείται. Η Ελλάδα, λέει, έχει τιμηθεί μια φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Για με αφορμή αυτή τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλη μέρα είναι, Ολυμπιακή μέρα.
1: Ολυμπιακή.
0: Ναι, Ολυμπιακή.
1: Ολυμπιακή.
0: Ναι, γιατί
1: ακούμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λίγο να γελάσουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Οι Ολυμπιακοί, ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Γελίσατε, φτάνει.
0: Ναι, ήρθε, αποθεώθηκε, ήρθε σπίτι του ο Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το 46 αν σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896 άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της άναρξης των αγώνων, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στο Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ώστε να υπάρξει κοινός εορτασμός. Και η Διεθνής Επιτροπή το αποφάσισε να ορίσει την Ολυμπιακή μέρα την 23η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Η μέρα ίδρυσής της το 1894. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, σου λένε κάτι όλα αυτά. Εμένα μου λέει κάτι το γεγονός ότι άρχισε να μικραίνει η μέρα. Το συνειδητοποίησες?
1: Το συνειδητοποίησα ξέροντας ποια είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, ότι εορτάσαμε τη μεγαλύτερη, άρα αρχίζει και μικραίνει. Αλλά μέχρι τον Αύγουστο που γίνεται αισθητή είναι ωραία ακόμη.
0: Συγγνώμη, εμείς τη μεγαλύτερη μέρα δεν τη γιορτάσαμε, γιατί ήταν η Κυριακή η μεγαλύτερη μέρα και εμείς ήμασταν σπίτια μας.
1: Εσύ τη γιορτάσαμε στο σπίτι μας.
0: Στο σπίτι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Πρέπει να είμαστε στη δουλειά. Και είναι και μέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο σήμερα.
0: Γιατί? Επειδή τον παίρνει Hicks.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Δεν οριστικοποιήθηκε αυτό, δεν ξέρω. Εγώ ήμουνα στο ότι ακόμα περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Βλέπω ότι σιγά-σιγά γράφεται. Ναι.
0: Έκλεισε.
1: Ναι. Αυτή την ώρα είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι. Ρίζανε οι Celtics και οι Heat και τον πήραν οι Heat. Άντε. Καλή συνέχεια στο παλικάρι μας και με το καλό και στην Ελλάδα, λέω τώρα εγώ. Θα έρθει
1: να επιστρέψει. Ναι.
0: Όταν κλείσει τα 40, τα 50, δεν ξέρω πόσα.
1: Άρα προπονητής.
0: Εντάξει, η μέρα είναι αντικειμενικά είναι μέρα του Λιονέλ Μέση. Άκουα και διάφορα σχόλια, σαχλαμάρες, λοιπά, ό,τι και καλά. Ναι, παιδί μου, είναι. Δηλαδή, να σου πω. Ο Μέση έχει πετύχει ό,τι δεν έχει πετύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Ιφίλιο ανά τους αιώνες. Κάποιοι, ας πούμε, μας κακίζουν που τολμάμε να τον συγκρίνουμε με τον Μαραντόνα, παρότι είναι ο πρώτος σκόρερ και επισήμως από χθες ό,τι αφορά τα Μουντιάλ, με τα δύο γκολάκια που...
1: Και ακόμη δεν έχει τελειώσει που έριξε,
0: Μουντιάλ, ναι, ναι, δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, και, ναι, και αρχίζουν τώρα και λένε, ναι, αλλά... άκουα και τον Ντέμι τον Νικολαίδη εδώ στην ΝΕΤ, ναι, ότι δεν έχει την απόδοση που είχε ο Μαραντόνα, διότι εντάξει, απλά αυτός βάζει γκολ, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Και άκουα εδώ και το φίλο μου τον Καϊμά το πρωί που έλεγε, ναι, είναι χασοπεναλτάκιας όμως, δεν το πέλαγε έτσι, το λέει ότι ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ τον εμένα, αλλά
0: ναι,
1: δεν μ' αρέσουν.
0: Μου θυμίζει, ας πούμε, μου θυμίζει κάποιες κυρίες που στο παρελθόν, όταν, ας πούμε, ο σύζυγος θαύμαζε μια όμορφη κυρία που περνούσε μπροστά τους, εκείνη έβρισκε μια μικρή λεπτομέρεια, ας πούμε,
1: ναι, αλλά...
0: κάτι στο νύχι, ας πούμε, που είχε, για να πει ναι, αλλά αυτή έχει στο... κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντάξει, είναι παιχταράς,
1: Οι κατοικιδίουσε παρέ που θαυμάζει έναν άλλο ρε.
0: Έναν άλλο ρε. Και κάτι του βρίσκουν, κάτι σαχλαμάρα. Και βρίσκουν μια σαχλαμάρα.
1: Αυτή του έχει μια μύτη.
0: Εντάξει, ναι, κοίταξε να δει.
1: Είναι μεγάλο παίχτη.
0: Είναι παιχταρά, είναι για μένα ίσω ο καλύτερο παίχτη όλων των εποχών. Έτσι, γιατί είναι και αποτελεσματικός. Ναι, είχε και πάνω και κάτω η καριέρα του. Είναι γεγονός.
1: Είναι γίνος.
0: Χτίστηκε, λέει, έχει χτιστεί, λέει, η Αργεντινή ομάδα. Έχει χτιστεί η ομάδα ώστε να έχει 10 σωματοφύλακες γύρω-γύρω, τους χαφ, ας πούμε, και να σκοπεύουν όλοι στο να πάρει ο Μέση την μπάλα και να βάλει τον γκολ. Ακόμα και έτσι να είναι. Μαγιά και υπόκληση. Τέλος. Λέμε τώρα. Θα σου βιάσουμε τα ποδοσφαιρικά. Ναι, βιάσουμε τα ποδοσφαιρικά.
1: Δεν μπορεί να τα πιάσουμε λίγο ακόμη.
0: Όχι. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές της Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Γιάννης Πρίτεζης, ρυθμίζει τον ήχο.
1: Το χάσαμε. Τον είχαμε χάσει. Καλώς.
0: Πολύ το χάσαμε. Είναι παλιόπαιδο και εξαφανίζεται.
1: Με τα ρεπότ, με τις άδειες αρχίζουμε.
0: Κάνει τα μαγικά, χτυπάει το ραβδάκι και εξαφανίζεται. Λοιπόν. Γιάννης Πρίτεζης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Με δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ναι, ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook, δηλαδή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, το ξαναλέω, ή ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μπαίνει στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνει το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλους και όλους και βεβαίως εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να μας ζητήσετε να το μεταδώσουμε και στον αέρα. Και εμείς θα το κάνουμε.
1: Και βέβαια στείλτε μας και τις φωτογραφίες σας. Πάντα σας λέμε ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση. Λοιπόν, σχόλια, καλημέρες, ευχές. Σχόλια και κριτική.
0: Και σχολιανά που λέμε.
1: Και την επικαιρότητα. Τα νεάκια σας. Όπως αρέσει τον Βασίλη να λέει. Λοιπόν, όχι στον Βασίλη θα μου πεις. Σε μια άλλη ψυχή, αλλά τα αφήνουμε.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες. Από πού θες να το πιάσουμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός ότι παιδί μου, αυτή τη δηλητηρίαση του Ρώσου, του δημοσιογράφου, του Γκριγκόρη Νεχορόσεφ. Αυτός είχε κάνει πολλά λάθη στη ζωή του.
1: Εντάξει,
0: το σημαντικότερο λάθος,
1: όμως,
0: το σημαντικότερο λάθος ήταν ότι είχε αποκαλύψει μία, ας το πούμε τώρα, εξωσυζυγική. Είδες, το λέω πάρα πολύ κομψά, γιατί παράνομες δεν υπάρχουν σχέσεις.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν παράνομες. Εξωσυζυγική, τι πάμε να πει παράνομος και αν είναι ο δεσμός μας και λοιπά. Ναι, όχι. Λοιπόν, μία εξωσυζυγική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με μία αθλήτρια. Έτσι δεν είναι. Είχε κάνει
1: ένα θρύλο του αθλητισμού.
0: Ναι. Την φοβερή και τρομερή Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Και μάλιστα είχε πει τότε, πριν από καμιά 20 χρόνια, ήταν 18-20 χρόνια, ότι σκόπευε να πάρει διαζύγιο από την σύζυγο, την τότε σύζυγο, τη Γιουτμίλα, προκειμένου να παντρευτεί το αμόρε.
1: Ναι.
0: Έκανε αυτό το λάθος. Έγραψε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε όμως πώς η εκδίκηση είναι να πιάνει το αν ισχύει αυτό που
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μην λέμε τέτοια πράγματα.
1: Γράφονται διάφορα.
0: Ναι, μην λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έκτοτε ο άνθρωπος αυτός έζησε μια χρυσή ζωή στην εξορία. Δηλαδή, εκτοπίστηκε και ζούσε στη Λετωνία.
1: Ναι.
0: Και του άρεσε, θα σου πω. Και του άρεσε, όχι, του άρεσε να τρώει μανιτάρια. Του άρεσε, τα κόβε μόνος του. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι. Αλλά όπως μας είχε πει και εδώ, θυμάσαι, ο κύριος που ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλλιεργητών Μανιταριών κλπ.
1: Θέλει προσοχή, πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, διότι μπορεί να την πατήσεις πολλές φορές και ένα μανιτάρι που φαίνεται αθώο να είναι φαρμακωμένο.
1: Να είναι δηλητηριώδες.
0: Να είναι δηλητηριώδες. Κάτι τέτοιο του συνέβη. Δηλαδή έφαγε το μανιτάρι και φαρμακώθηκε. Και τώρα λένε διάφορα. Τι να σου πω.
1: Γράφονται διάφορα. Σήμερα στο διάφορα, τίποτα.
0: Τα οποία δεν αποδεικνύονται, έτσι. Τα οποία
1: διάφορα. Μανιταρόδι.
0: Δεν μπορεί να
1: αποδειχθεί
0: τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Μανιτάρια έκοψε και έφαγε.
1: Απλό.
0: Αλλά κοίταξε γενικά.
1: Αυτός ο συνειρμός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο συνειρμός γίνεται. Εντάξει, συμβαίνει και σε
0: κοίταξε, γενικά τα δημοκρατικά καθεστώτα βρίσκουν τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Όπως ας πούμε, ναι. Τώρα, εάν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο ή όχι, δεν ξέρω.
1: Από λίγο.
0: Τα μανιτάρια, εγώ νομίζω, τρώγονται ζεστά.
1: Μήπως
0: ειδικά τρώγονται, τα μανιτάρια, αλλά κρέμ.
1: Μήπως κάποια, μήπως κάποια τρώγονται και κρύα.
0: Δεν ξέρω, στο σάντουιτς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Λοιπόν, αυτό είπα, μου έκανε εντύπωση εμένα, πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως βέβαια μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει και όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτές οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή υποθέσεις που έχουν ως μη σκανδάλου, να το πω έτσι, καθυστερούν λίγο ως προς την εκδίκασή τους. Δηλαδή εδώ πέρα είναι...
1: Δηλαδή λέμε για την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Ότι καθυστερεί.
0: Ναι.
1: Μου
0: Βρυξέλλες... θυμίζει λίγο το Rantanplan, έτσι δεν είναι? Ο Rantanplan, το σκυλάκι που το πατάς στη δεύτερη σελίδα και κάνει όχ στην
1: 40η.
0: Ναι, λέμε.
1: Μετά.
0: Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για μια υπόθεση, το Qatar Gate, το οποίο σέρνεται εδώ και κάτι χρόνια. Είχε μάλιστα προφυλακιστεί και η κυρία Εύα Καηλή για αυτή την υπόθεση αυτή, η οποία έχει αποφυλακιστεί ήδη στο
1: εμπάρο. Έχει αποφυλακιστεί, αλλά έχει, ναι,
0: έχει
1: πάρει το δρόμο για τη δικαιοσύνη. Έχει εκκρεμότητες.
0: Έχει εκκρεμότητες, ναι. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω,
1: και
0: επειδή...
1: Γιατί με τον κύριο Παντσέρη, που είναι, ναι, ο πρωταγωνιστής του Qatar Gate ουσιαστικά,
0: ναι,
1: αυτή την εικόνα έχουμε από τη βελγική δικαιοσύνη. Γιατί έχει πάρει το δρόμο του.
0: Εδώ αφορίζουμε την δική μας τη δικαιοσύνη, την αφορίζουμε και την κακίζουμε, ας πούμε, για το γεγονός ότι καθυστερεί να πάρει αποφάσεις. Αλλά οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εμφανίζονται και ως οι απόλυτα διάφθοροι, έτσι, έχουν και ένα σωρό υπηρεσίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Μήπως να θυμίσω ότι
0: και...
1: στα μνημόνια, ένας από τους όρους, ναι, και στα τρία μνημόνια είναι η επιτάχυνση, ναι, του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ για τι περίπτωση μιλάμε? Μιλάμε για μια περίπτωση που ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται, όχι, ναι, δεν φέρεται, συνέβη,
1: συμμετείχε,
0: έτσι.
1: Συμμετείχε.
0: Ναι. Είχε δημιουργηθεί μια εταιρεία από τον...
1: Μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Μη κυβερνητική οργάνωση, μπράβο, καλά το λες, να με διορθώνεις, σωστά. Από τον πρωταγωνιστή αυτού του περίφημου σκανδάλου Qatar Gate.
1: Ναι.
0: Όπου το Qatar, όπου το, ναι, όπου το Qatar έκανε ένα lobbying λίγο πέρα από τα ανεκτά όρια,
1: ναι,
0: για να ευνοηθεί. Κάτω lobbying είναι μια μόνιμη κατάσταση στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλά εδώ είναι,
1: ναι,
0: ναι, πέρα από τα ανεκτά όρια.
1: Ήταν και
0: πούμε,
1: είναι. Ήταν,
0: ναι,
1: ήταν και είναι. Και.
0: Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια ΜΚΟ. Ναι,
1: στην οποία συμμετείχαν εκτός του κ. Αβραμόπουλου και άλλες ευρωπαϊκές προσωπικότητες.
0: Ο κ. Αβραμόπουλος συμμετείχε στο συμβούλιο, έτσι,
1: ναι, στο διοικητικό, ναι, συμβούλιο.
0: Στο διοικητικό συμβούλιο, καλά, και φέρεται να είχε αμυφθεί με ένα ποσό της τάξης των 75.000 ευρώ μεικτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο, ναι, ίδιος λέει ότι συμμετείχε με άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ίδιας, ναι, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
0: Ότι επέστρεψε τα χρήματα μόλις μαθαίθηκε το σκάνδαλο. Έτσι, ναι, δεν είναι?
1: Και ότι, ναι, πριν τα επιστρέψει είχαν τα είχε δηλώσει και είχαν φορολογηθεί.
0: Είχαν φορολογηθεί.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: και στη χώρα μας.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει θέμα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί, ναι, σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει θέμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε, έκανε μια δήλωση χτες, ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση της ασυλίας του, ότι ζητά να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Εκείνο το οποίο είναι, ας πούμε, πώς το πω τώρα, ελαφρώς γκρίζο σημείο σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα. Το Μαξίμου βέβαια κρατά χαμηλούς τόνους, έτσι, και παραπέμπει στη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχε κληθεί ο κ. Αβραμόπουλος,
1: ναι,
0: να πάει να δώσει εξηγήσεις.
1: Και φαίνεται ότι δεν πήγε.
0: Και δεν πήγε, όχι, δεν πήγε. Λοιπόν, και αυτό είναι που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί, πώς το πούμε τώρα, μια γκρίζα ζώνη.
1: Εκεί,
0: στην εξέλιξη όλη αυτή τη ιστορία.
1: Δεν ξέρω, ναι, αν είχε στείλει κάποιο υπόμνημα, αν με κάποιο άλλο τρόπο, γι' αυτό χρησιμοποιώ. Το φαίνεται. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω. Ναι. Πάντως φαίνεται.
0: Αυτός
1: αυτός
0: είναι ο λόγος για τον οποίο η βελγική αστυνομία, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης. Αυτό.
1: Και σύμφωνα με πληροφορίες, επιταχύνονται οι ρυθμοί και στη Βουλή φαίνεται ότι σήμερα θα μεταφερθεί. Θα πάει η δικογραφία για να έχουμε γρήγορα εξελίξει όσον αφορά το θέμα. Γιατί είναι κλειδί, είναι βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, είναι βουλευτής Ηλίας.
0: Ναι.
1: Άρα εντός των ημερών θα έχουμε εξελίξει, αν βεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, ότι σήμερα η δικογραφία πάει στη Βουλή.
0: Πάντως ο κ. Αβραμόπουλος έχει εκλεγεί αφού είχε ξεσπάσει το Qatargate, έτσι. Έχει σημασία. Και ενώ είχε γίνει γνωστή η συμμετοχή του σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι, γιατί είχε γίνει από τις πρώτες ημέρες που έρχονταν οι πληροφορίες, είχαν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Η συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου στη ΜΚΙΟ, στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΙΟ του Αντώνιο Παντσέρη.
0: Λοιπόν, άρα πάμε σε μια διαδικασία άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι ακριβώς θα πράξει. Πάντως, από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει μια μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου μια συμφωνία, έτσι, μια διακρατική συμφωνία συνεργασίας, αλλά για τέτοιες, μάλλον για περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εκδόσεις.
1: Γιατί αυτή την απορία είναι.
0: Όμως, εδώ δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Άρα αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Άρα θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ποιος αποφασίζει, η ελληνική ή η βέλγικη δικαιοσύνη.
0: Άρα εδώ θα αποφασίσει
1: η ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, ναι. Την έλυσες.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω κάτω έτσι έχει αυτή η ιστορία. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία είναι και πολύ ενθουσιασμένη. Η αλήθεια είναι ότι με όσους κατάφερα να μιλήσω εγώ χτες το βράδυ, μόλις ξέσπασε το θέμα, εμφανίζονται cool, όπως λέμε στα χωριά μας.
1: Cool.
0: Ναι, λέγοντας.
1: Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ενοχλούσε.
0: Όχι, cool, διότι θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπλοκή. Υπό την έννοια ότι είχε πάρει άδεια, υπό την έννοια ότι μόλις έγινε γνωστό το σκάνδαλο, επέστρεψε τα λεφτά. Υπό αυτή την έννοια.
1: Δεν είναι, είναι όμως μια αρνητική δημοσιότητα, όπως και να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία. Και έρχεται μάλιστα και μετά, γιατί την ίδια μέρα την απόφαση για την κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου είναι μια αρνητική δημοσιότητα. Τώρα τι να σου πω.
0: Εντάξει, η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου, δηλαδή που έστειλε τα mail.
1: Ναι, βέβαια, αυτή είναι η υπόθεση.
0: Κοίταξε. Αξίζει να επιστρέψουμε σε αυτό και να κάνουμε μια αναφορά, τα λέγαμε και χθες. Το σοβαρό σε όλη αυτή την ιστορία είναι η διαρροή των mail από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι.
1: Και γι' αυτό είχαμε πείνες και για στελέχη, ναι, του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, βέβαια, ότι στην εποχή που ζούμε, 9η 2026, με την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο γενικότερα, όλο αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο. Να
1: ναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Δηλαδή, θα μου πεις είναι θέμα αρχής και θέμα τάξης. Εντάξει, είναι θέμα αρχής και θέμα τάξης, ότι δεν μπορεί να γίνεται, δεν μπορούν να γίνονται τα προσωπικά σου στοιχεία, φεύγει βολάνα, αλλά τώρα ποια είναι τα προσωπικά στοιχεία, το ηλεκτρονικό σου γραμματοκιβώτιο. Αυτό νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα πάψει να αποτελεί προσωπικό δεδομένο.
1: Όπως προσέφυγαν αυτοί που ενοχλήθηκαν από το mail της κυρίας Σιμακοπούλου, ας προσφύγουν και όσοι ενοχλούνται από τα άλλα mail που παίρνουν, ναι, από πολυεθνικές, από άλλους υποψήφους.
0: Και μας παμάρουν καθημερινά.
1: Ναι. Και συνδικαλιστές, όλα τα mail αυτά, ας κάνουν το ίδιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει η επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλό 3 μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: σε πιάσε με, το, με την country και τον Paul Simon. Τρομερό, ε. Να αρχίσουμε να χορεύουμε μέσα στο στούντιο.
1: Γι' αυτό το κάνω. Μπας να φτιάξω τη διάθεση. Έτσι, εμένα κάτι με φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι.
0: Σε ροντέο σε φέρνει πιο κοντά.
1: Σε ροντέο.
0: Σε ροντέο, κανονικά. Έχουμε σκατσαβάρτια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας Μαρία Πακυρίτση. Γι' αυτό ίσως και η αλλαγή του μουσικού ύφους, λέμε τώρα.
1: Σ' αρέσει κάντρι, Μαρία, σου αρέσει κάντρι.
0: Η κάντρι, τα Λάτιν είναι.
1: Και η κάντρι.
0: Χορευτό κόριτσο. Λοιπόν, νεολογισμοί. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Καταφθάνουν τα μηνύματά σας με τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λέει ο Γιάννης ο Χαριτάκης, ναι. Το να μένει το email κρυφό είναι εφικτό, αλλά ο μέσος χρήστης δεν μπορεί να το κάνει. Χαίρεται για τη μουσική μας, λέει, για τα spam. Αυτό λέει που δεν θέλουμε είναι να δεχόμαστε αλληλογραφία που δεν την ζητήσαμε και ακόμη χειρότερο χωρίς να μπορούμε να απεγγραφούμε από άτυπες λίστες. Πολύ σωστά. Το να μένει το mail κρυφό είναι εφικτό, αλλά ο μέσος χρήστης δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Με ποια έννοια δεν έχει κανένα νόημα? Το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο έχει υποκαταστήσει το παλιό το φυσικό. Παλιό. Έτσι.
1: Οι επιστολές μας, ναι, δηλαδή, τις επιστολές που έρχονται από τον ταχυδρόμο.
0: Δηλαδή σε λίγο θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο των, και είναι πια, των καθημερινών συναλλαγών μας.
1: Εξού και μας έρχονται καθημερινά δεκάδες, ας πω. Δεν λέω πιο πολλά,
0: ναι, σου λέει,
1: mail, από,
0: ναι,
1: επιχειρήσεις,
0: ναι. Σου λέει γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ανεχόμαστε το σπαμάρισμα. Εντάξει, okay. Έχει μια λογική, αλλά σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κακούργημα κλπ. Εγώ το ακούω κάπως.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα εδώ, το διαρρέουν αυτά τα.
0: Η διαρροή τα χιλιά, είναι
1: ακριβώς
0: το θέμα, νομίζω.
1: Και μάλιστα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Και γι' αυτό οι ποινές δεν είναι μόνο γιατί είναι. Δεν ήταν μόνο, βέβαια. Περιμένει την εκδίκαση και σε δεύτερο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Με. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Παρίσι, καλημέρα στο Βαγγέλη από το Λιξούρι με μια φωτογραφία πίνακα που μας στέλνει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Φαρμακιώτη από το τυχείο της Καστοριάς. 184 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε και καλό χειμώνα, ρε μπάγασα.
1: Πώς φαίνονται οι χειμωνάκηδες, οι καλοχειμωνάκηδες αμέσως.
0: Για κάτσε να το τσεκάρω εγώ. Εδώ έχω το application. Δεν νομίζω ότι θα σας αφήσω. Θα το τσεκάρω εγώ. Λοιπόν, έτσι θα σας αφήσω.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη να πω που μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Το Βαγγέλη, ναι, το είπαμε. Το είπα.
1: Α, το πες.
0: Το
1: Κωνσταντινό το Φαρμακιώτη.
0: Δεν είπαμε για τις 184 μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Να σου πω, φόρα τα γυαλιά σου πριν πεις.
1: Το θέμα είναι ότι μου έχεις δώσει εμένα την οθόνη,
0: την
1: το
0: οθόνη,
1: τάμπλετ που ανοίγει αργότερα.
0: Καλημέρα στην Ελένη από Βασιλείου και στον Γιώργο το Θήμιο. Έχω πάρει την καλή της
1: σε
0: οθόνη.
1: Σε καταγγέλω.
0: Γιώργο Θήμιο από την Ηλιόλουστη Καβάλα μας στέλνει τις υπέροχες φωτογραφίες του.
1: Όπως κάθε μέρα βέβαια. Η μία καλύτερη από την άλλη είναι.
0: Να σου πω, Κωνσταντίνε, εμένα εδώ το application μου βάζει 185 μέρες πριν.
1: Μην τσακωθούμε για μια μέρα.
0: Όχι, να τσακωθούμε, να μαλώσουμε.
1: 184 και σήμερα.
0: Καλημέρα και στους φίλους μας, τους γκρούπις μας που μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος ο Καλίας, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, μας στέλνει κάτι πολύ ωραία μπέλια. Από τα
1: Τρίκαλα παντέ φωτογραφίες, ναι.
0: Καλημέρα στην Ευγενίτσα και μια τεράστια αγκαλιά στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη. Γεια σου Σπυριδούλα μας. Όλο το πρωινό παρεάκι είναι εδώ. Δίνει δυναμικό παρόν. Υποθητεί η Βάλβη από τα Φυρά της Σαντορίνης. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Μητρόπολη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ανδρέα του Δημητρίου από την Κύπρο. Μας ακούνε και εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουκλή. Δίνει το στίγμα της ημέρας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρετήθηκε ο Στάρμερ χαμό στην Αγγλία. Πολλές φωτιές ανά την επικράτεια με καταστροφικές συνέπειες. Δίωξε Αβραμόπουλο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Κατάρ Γκέιτ. Πολλοί θάνατοι από καύσωνα στη Γαλλία. Είδε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Πίστευτο. Και από ό,τι κατάλαβα, τις επόμενες ημέρες είναι υψηλές θερμοκρασίες. Και όχι μόνο στη Γαλλία. Η Ευρώπη καίγεται.
0: Είναι, ναι, σε κλειό καύσωνα. Σε κλειό καύσωνα από
1: την Ευρώπη. Σε απόλυτο κλισέ.
0: Σε απόλυτο κλισέ.
1: Και μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα σε κάποιους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Όχι αλλαγή πια. Μιλάμε για κλιματική κρίση.
0: Επειδή λέγαμε για την αποχώρηση του κ. Στάρμερ, ο οποίος. Την ακούσαμε και εδώ στο Earth News Radio. Τη στιγμή που συνέβαινε,
1: είναι
0: συνδεδεμένη με το Air News, ακούσαμε τη σύντομη αυτή έτσι, ομιλία του έξω από την Downing Street.
1: Συγκινημένος ήταν. Είδες τι πάθαν οι χώρες στο παραδείγμα τους φυλακιστές.
0: Εντάξει, και εγώ το ακούω συγκινημένος. Εντάξει, ήταν. Τώρα για ποιο λαϊκισμό μιλάμε όμως, γιατί εγώ
1: για
0: την έχω χάσει την
1: πόλα. Brexit μιλάω.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα, εδώ υπάρχει, επειδή το βλέπω εδώ πολύ, είναι κάτι που πουλάει από χτες, λένε ο λαϊκισμός του Brexit και οι εργατικοί είναι που υποστήριξαν τον κύριο Στάρμερ και τώρα θα υποστηρίξουν τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ποιος ήταν.
1: Ναι,
0: ναι, είναι και αυτοί λαϊκιστές.
1: Όχι, ο λαϊκισμός του Brexit ήταν σε σχέση με το τι υποστήριξαν αυτοί που υποστήριζαν, ναι, τον Brexit,
0: γιατί
1: αυτοί που ήταν ενάντια.
0: Ναι, γιατί οι εργατικοί που δεν ήταν και τόσο φανατικοί υπέρ του Brexit.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Υποτίθεται δεν είναι λαϊκιστές. Τον τρώνε όμως ο Στάρμερ. Άρα λοιπόν, μην πάμε στο λαϊκισμό. Εδώ υπάρχει μια νοσηρή κατάσταση σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Βρετανία. Δεν είναι ο λαϊκισμός του Brexit και τον συναυτό.
1: Ο λαϊκισμός είναι ως προς το τι υποστήριξαν και γιατί υπερίσχυσε τον Brexit και πόσο δύσκολα διαχειρίσιμο είναι το Brexit. Και γι' αυτό μέσα 10 χρόνια εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί. Είτε είναι από τους συντηρητικούς, από τους Tories, είτε είναι τώρα αυτός ήταν των εργατικών, ο κ. Στάρμερ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση. Εξού και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τώρα πια τους ξανασκέφτεται.
0: Άρα η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
1: Όπως όλες τις χώρες, η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
0: Ναι, η οικονομία και όχι κατά ανάγκη ο λαϊκισμός. Αυτό θέλω να πω. Ο λαϊκισμός οδηγεί σε καταστάσεις δύσκολα διαχειρίσιμες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό, δεν θέλω να πω. Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: ο λαϊκισμός ήταν προς την υπερίσχυση που υποστήριξε τον Brexit.
0: Ναι. Ναι,
1: και
0: ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: βέβαια και τις όποιες αλλαγές πια στην Αγγλία, γιατί το δίπολο από ό,τι φαίνεται στις προσεχείς εκλογές Tories εργατικοί δεν θα είναι το ίδιο, δεν θα είναι Tories, δεν θα είναι. Φαίνεται ο Φάραντ και ήταν αυτός που αποκόμισε, κέρδισε στις τοπικές εκλογές. Και φαίνεται ότι ανέρχεται. Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής. Και δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι απαρατήρητο. Όλοι οι υπόλοιποι λέμε, κοίτα να δεις ζημιά που πάθανε οι Βρετανοί με τον Brexit. Κοίτα να δεις που καταπίνει πρωθυπουργούς, ας πούμε, το αδιέξοδο που προκάλεσε τον Brexit στην οικονομία. Γιατί όντως έχει δημιουργήσει καταστάσεις εξαιρετικά δύσκολες, περίπλοκες και πολλές φορές αδιέξοδες. Ναι. Ομολογουμένως. Όμως, στη μεγάλη σου πλειοψηφία παραμένουν υπέρ του Brexit οι Βρετανοί. Μετά από όλα αυτά, έχοντας πληρώσει ακριβά τον.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν πρώτους να περνάνε μπροστά αυτοί που είναι προβληματισμένοι από τον Brexit.
0: Προβληματισμένοι, αλλά υπέρ. Εγώ βλέπω τώρα εδώ όλα τα νούμερα των δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει υπέρ ή κατά του Brexit. Υπέρ του Brexit παραμένει η πλειοψηφία των Βρετανών. Μα για τις τελευταίες μιλώ κι εγώ.
1: Τις τελευταίες που είδα ήταν. Αυτοί που σκέφτονται την επιστροφή, εν πάση περιπτώσει.

0: δύο τρίτα λέει το έχουν μετανιώσει. Τα δύο τρίτα το έχουν μετανιώσει και πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνητικό αντίκτυπο. Έτσι, το 56% ρωτήθηκε και λέει ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κακή. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι επιμένουν ότι η χώρα πρέπει να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αυτό λένε.
1: Αφού δεν υπάρχει.
0: Καταλάβες.
1: Είναι ρεαλιστές. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει δρόμος επιστροφής.
0: Θα μπορούσε ίσως. Δεν ξέρω. Τι να
1: δεν ξέρω, ούτε κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία πάλεψε για να χτιστεί μια ειδική σχέση, η αλήθεια είναι, με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής, δεν έχει φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από την καθημερινότητα των ανθρώπων και από τα μεγέθη της οικονομίας, όπως τουλάχιστον τα βιώνουν οι ίδιοι Βρετανοί.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως ο προτεργάτης του Brexit, αυτός που το υποστήριξε ιδιαίτερα, ο κύριος Φάρατς, είναι αυτός τον οποίο φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως μετά πιτάζει, ζητάει εκλογές ο κύριος Φάρατς. Μετά και τα κέρδη, τα ωφέλη από τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Και επειδή κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βρετανικό πεντάλεπτο, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να προσδιοθούμε, τι θέλεις. Ναι. Πού θέλεις να έρθουμε. Σήμερα πολύ πιθανό να ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτά να μου τα λες πιο σιγά.
1: Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
0: Να μου τα λες πιο σιγά για την σκιώδης κυβέρνηση. Ναι. Ναι.
1: Είδαν και από είδαν εκεί στην Αμαλίας, λέμε ακόμη, εκεί που είναι τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα, με όλα αυτά που λέγονται, θα φορολογηθούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη, τα πολυτελή, τα υπερπολυτελή.
0: Έχουν πάρει φόρα με την φορολόγηση, έτσι είναι, μην πάρει φόρα κανείς.
1: Και ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή.
0: Πάντως εγώ τους βλέπω τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, εντάξει δεν είναι και εμπειρά, πολιτικά δεν είναι εμπειρά, να εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα και να μην δίνουν ακριβείς και ουσιαστικές απαντήσεις γύρω από τα μεγέθη τα οικονομικά που σκοπεύουν να υπερφορολογήσουν. Δηλαδή ακούω μια γενική, ας πούμε, τοποθέτηση του τύπου οι πολύ πλούσιοι, οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο και να επομισθούν το κύριο βάρος των φορολογικών βαρών. Μάλιστα. Και λες τώρα και όχι μόνο αυτό, και να εξοικονομήσουμε, και χρήμα, πολύ χρήμα, προκειμένου να το διανύμουμε στους φτωχότερους. Να, εντάξει, okay.
1: Θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου.
0: Okay, αυτό είναι.
1: Λέγεται.
0: Αυτό λέγεται εδώ και κάτι αιώνες, νομίζω.
1: Να θυμίσω, ναι, ότι τα αιώνες, λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Όχι. Αιώνες, νομίζω, λέγεται αυτό. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στόχους. Εντάξει, ναι. Όταν μπαίνεις λοιπόν, στο ερώτημα, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Και από ποια εισοδήματα θα πάρεις λεφτά, ναι. Διότι
1: είναι από τα 30 και πάνω, από τα 40 και πάνω, 50, 100.
0: Διότι οι πάρα πολύ πλούσιοι έχουν βρει τους τρόπους εκείνους που δεν μπορούν να βρουν οι φτωχότεροι για να αποφεύγουν τη βαριά φορολογία. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν οι offshore, ότι υπάρχουν οι ανώνυμες εταιρείες μέσα από τις οποίες.
1: Και φορολογούνται αυτό με 44%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Γιατί για να θυμηθώ, μπήκα και είδα τους φορολογικούς συντελεστές.
0: Πολύ ωραία.
1: Φορολογούνται με 44%. Ναι, δηλαδή, αυτοί που τα δηλώνουν, ναι, για
0: δηλαδή,
1: να είμαστε ειλικρινείς.
0: Επειδή εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν ως κριτήριο φορολόγησης οι άνθρωποι της Ελλάς είναι η πολυτελής διαβίωση. Εκεί, ναι, βασίζονται. Δηλαδή λένε ότι όσοι μένουν σε ακριβά σπίτια έχουν κότερα και έχουν ακριβά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, εδώ, ναι, ακούς και διάφορα βέβαια. Όχι πολυτελής απλά, αλλά υπερπολυτελής.
0: Ποια
1: είναι υπερπολυτελής.
0: Ναι. Όχι, εγώ να σου πω.
1: Γιατί κότερα που είναι, κάτσε, γρήγορα, γιατί υπάρχουν, τα αργά,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, και τα αργά, ναι. Και υπερπολυτελείς κατοικίες υπάρχουν και υπερπολυτελή και γρήγορα κότερα, ναι, υπάρχουν. Και super duper wow αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν το συζητάμε. Μόνο που υπάρχει ένα δεδομένο γύρω από όλα αυτά. Ότι δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Πρώτον.
0: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η φορολόγησή τους.
1: Εμένα με προβληματίζει αυτή η ευκολία με την οποία πάντα το έχουμε ζήσει.
0: Όχι, αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Σε πολλά,
0: ξέρεις,
1: προγράμματα κομμάτων. Μα γι' αυτό μιλάω για ευκολία.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Γι' αυτό, ναι, μιλάω για ευκολία. Ναι. Γιατί θα επιθυμούσα να μπει κάποιος στον κόπο να έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε, τώρα να το δούμε και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Του κυρίου Τσίπρα. Μήπως είναι νωρίς. Δεν έχουν φτιάξει ακόμη το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα το έχουμε σε λίγο, θα σου πει κάποιο.
0: Εντάξει, νωρίς τι νωρίς. Οι άνθρωποι βγαίνουν και τα λένε στα τηλεπαράθυρα. Νωρίς.
1: Και γι' αυτό έχουμε ασάφεις. Και γι' αυτό φαντάζομαι και ο ίδιος.
0: Και
1: γι' αυτό φαντάζομαι και ο ίδιος. Γι' αυτό σου λέω. ας υπερασπιστώ την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος του λέει, μόλις ανακοινώσαμε το κόμμα. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμη. Έχουμε ένα κείμενο αρχών.
0: Δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι, να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς.
1: Γι' αυτό φαντάζομαι πάντως ο ίδιος σπέβδει να ανακοινώσει.
0: Αυτό τα λέει η αριστερά εδώ και κάτι χρόνια, πρέπει να πω. Πολλά χρόνια.
1: Μα και εμένα γι' αυτό μου έκανε αυτό.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Άκουγα το Μάκη Βορύδη να το λέει. Σε σχέση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Το Μαμντάνη.
0: Το Μαμντάνη, το νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Μα πολλοί κατηγορούν και το Πασόκ και την Ελλάς.
0: Κυρίως την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμπνέεται από τον πολιτικό λόγο του Μαμντάνη.
1: Ναι.
0: Ο Μαμντάνη τι είχε υποσχεθεί λοιπόν, να τα λέμε. Δωρεάν εισιτήρια για όλους.
1: Και σπίτια. Και σπίτια. Mm.
0: Πριν κλείσει ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του, βγήκε δημοσίως και ομολόγησε ότι είναι αδύνατο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Και τι ζήτησε ουσιαστικά? Ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση Τραμπ, να ενισχύσει το Δήμο της Νέας Υόρκης, ώστε να μπορεί να κάνει πράξη το προεκλογικό του πρόγραμμα.
1: Με ξένα λεφτά υπόσχομαι και εγώ.
0: Και επειδή φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό σε καμία περίπτωση, είπε ότι να φορολογήσουμε τους πλούσιους για να τα δώσουμε στοχούς.
1: Ναι.
0: Και με το που έγινε αυτή η αναγγελία, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη τι έκαναν αμέσως με το που έγινε αυτή. Έφυγαν από τη Νέα Υόρκη.
1: Και πάλι με αυτό είναι ο κίνδυνος κάθε φορά. Βέβαια, απ' την άλλη σου λέει ότι μόνο το μισθωτό φορολογεί, το συνταξιούχο. Ο άλλος έχει τη δυνατότητα να έχει πλοία με άλλες σημαίες, να έχει τις επιχειρήσεις του άλλου. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη.
0: Η οικονομία σε αυτό τον άτιμο τον καπιταλισμό που ζούμε. Που δεν, που δεν είναι και το πιο δίκαιο σύστημα στον
1: και
0: κόσμο.
1: Και ευέλικτη.
0: Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολύ δίκαια συστήματα γενικά. Νομίζω εγώ, διαχείρισης των οικονομιών και των ανθρωπίνων ζώων.
1: Άρα πρέπει να παίξουμε τους όρους του παιχνιδιού, θα μου πεις.
0: Ναι, πρέπει να ακροβατήσεις επιξηρού ακμής, όπως λέγανε οι παλιότεροι, και να βρεις τους τρόπους εκείνους που θα δημιουργήσεις τις συνθήκες ώστε το σύστημα να γίνει δικαιότερο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δηλαδή από αυτές τις εξαγγελίες, εγώ δεν λέω πομφόλιγες, τις εξαγγελίες,
1: ούτε
0: τις εύκολες ακριβώς, νομίζω έχει χορτάσει ο κόσμος. Και είναι σε θέση να γνωρίζει πια, γιατί έχουμε τσουρουφλιστεί και επί μια δεκαετία στα βάσανα των μνημονίων, το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκείνο που επιζητεί ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα, και είναι περισσότεροι κατά ψέματα, είναι ο ρεαλισμός. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να αλλάξει η ζωή του, αλλά με τρόπο τέτοιο που να τον πείθει ότι οι λύσεις είναι ρεαλιστικές και προς μια βιώσιμη κατεύθυνση.
1: Μα εδώ γι' αυτό έρχεται και κάνει ρελάν στο Πασόκ και λέει όχι. Εμάς οι δικές μας προτάσεις είναι κοστολογημένες. Έχουμε προτάσεις και για τη στέγη, έχουμε προτάσεις και για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες και για τα φαντς. Θα μπορούσες να μου πεις τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται. Δεν σου απαντήσω εγώ ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλύτερη.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά». Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέγαμε και χθες αναλυτικά. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου.

0: Όχι, στην απογευματινή. Ναι. 4 τρίκ για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%. Χρήσιμο οδηγό με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδο με βάση το ύψο των αποδοχών, 40 έτη ασφάλιση. Την εργασία μετά την έξοδο και του συντελεστέ αναπλήρωση έως και 90%. Και το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων από τη χθεσινή εκδήλωση χθες στο Πεντάγωνο. Μια έτσι πραγματικά πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Τέλος, ό,τι αφορά τη Βρετανία, διαβάζουμε η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ.
1: Τις εξελίξεις στη Βρετανία θα τις συναντήσουμε σε όλα τα πρώτα σέλιδα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ Γκέιτ, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Καλός τίτλος, έξυπνος τίτλος. Ναι. Email Gate, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Και ακόμη Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής».
1: Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο και γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό».
0: Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψη από τη βελική δικαιοσύνη για το Qatar Gate».
1: Η Κόντρα έχει τίτλο «Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο».
0: Η Εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη.
1: Μάλιστα, και το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές, θα θέλαμε εγώ εφοπλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι πως ο λόγος για τον οποίο, ο βασικός λόγος για τον οποίο τον είχαμε καλέσει σήμερα είναι αυτή η ιστορία με τους λαγοκέφαλους που αποτελούν κίνδυνο πια και για τις ελληνικές θάλασσες, για το αν υπάρχει σκέψη να τους επικηρύξει τους λαγοκέφαλους το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας κάποια ποσά στους ψαράδες. Ναι. Όμως στο μεταξύ προέκυψαν και αυτές οι ιστορίες με Αβραμόπουλο, Ασημακοπούλου κλπ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο σχόλιο που θα του ζητήσουμε είναι για αυτές τις υποθέσεις που είναι κυρίαρχες και σε σημερινά αρκετά πρωτοσέλιδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Δημόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
0: Καλημέρα
2: στους ακροατές σας και τις ακροατρίες σας.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Είναι θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να ακούσουμε ένα σχόλιο σας για αυτές τις υποθέσεις, διότι είδαμε και πρωτοσέλιδο εφημερίδας λέει «Η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει στη διαφθορά».
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει και βεβαίως όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όταν κάποια υπόθεση, όταν οι υποθέσεις αυτές είναι σε αυτό το πλαίσιο είτε της δικαστικής διερεύνησης, είτε της απόδοσης ευθυνών ή καταδίκης ή στην επιβολή ποινών, νομίζω ότι τα σχόλια περιτεύουν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η δικαιοσύνη, η αποφάση της βεβαίως, και εδώ αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα την θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ναι. Για την κυρία Μισελέα Σιμακοπούλου έχουμε απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης και δεν έχουμε την απάντηση.
2: Ναι, και είπα λέει που είπατε εσείς. Από την άλλη μεριά, γι' αυτό σας είπα, είναι υπό διερεύνηση. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί, έχει εκδώσει και δήλωση, ανακοινώσει τύπου χθες και μένουμε σε αυτό.
0: Επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις ιστορίες, κύριε Ανδριανέα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς σε αυτό είμαστε προσανατολισμένοι, σε αυτό τον άξονα επάνω δουλεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε και στο τέλος, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, θα πούμε τι έχουμε κάνει, τι είχαμε υποσχεθεί, τι έχουμε κάνει και βεβαίως το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα οι θεσμοί λειτουργούν, όποιος έχει ευθύνη ή παρανομή, αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά αποδίδονται οι ευθύνες εκεί που κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε στο θέμα του λαγοκέφαλου. Το παρακολουθείτε πολλά χρόνια το θέμα στην Ελλάδα. Βέβαια φαίνεται ότι αρκετές παραλίες πια

0: Έχει επεκταθεί ο λαγοκέφαλος. Οι ψαράδες ζητούν μετεπιτάσσως να κάνουμε ό,τι στην Κύπρο, δηλαδή να επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Το σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Γεωργίου, έχει και τροφίμων, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο πιλωτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτηους αλίης. Βεβαίως με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλλιευμάτων. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Και ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει καταρχήν τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του είδους, την καταγραφή και πιστοποίηση της αλίευσης, τη συνεργασία με τους αλίες και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους επιστημονικούς φορείς, η χρονική στόχευση, γιατί και αυτό έχει σημασία, της αλιευτικής προσπάθειας, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζετε ότι αυτό το είδος του ψαριού είναι τοξικό, πρέπει να υπάρχει ασφαλή συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και η καταστροφή των αλιευμάτων με καύση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει συζητήσει και ο αρμόδιος συνάδελφός μου και ο Γενικός Γραμματέας και μάλιστα αύριο, την Πέμπτη, θα υπάρξει και μια συνάντηση και του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Και βεβαίως προφανώς θα τεθεί και αυτό. Έχει υπάρξει πρόγραμμα ανάλογο ή αντίστοιχο ή για το είδος αυτό, για το πρόβλημα αυτό στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο,
1: ένα κυπριακό πρόγραμμα που η αποζημίωση ανερχόταν στα 4 ευρώ και 73 λεπτά. Εκεί ήταν και νομίζω και 0,2 20 λεπτά δηλαδή το έξοδα καύσης. Αλλά εδώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει ότι και έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
2: Περισσότερα χρήματα να δείτε δηλαδή.
1: Έχει ζητηθεί, γιατί είναι μια πιλωτική δράση αυτή, έτσι, γιατί δεν είναι, ούτε μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί όπως γνωρίζετε και ένας μικρός αριθμός, αν κατορθώσουμε να γίνει μικρός, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. Επομένως θέλει μια πιλωτική δράση. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση. Τώρα από εκεί πέρα οι λεπτομέρειες ή το πλαίσιο και μετά την έγκριση θα ανακοινωθούν όταν έχουμε νεότερα.
2: Πότε αναμένεται να υπάρξουν νεότερα?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει όλες οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε, αλλά να τα αφήσουμε αυτά γιατί...
2: Μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ είναι το...
1: Ναι, για μέσα στο καλοκαίρι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι... 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδρέας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έπεσε το Brent, λέει, κάτω από τα $78 το βαρέλι, είναι στα 77,5 αυτή την ώρα.
1: Μια χαρά, ακούγεται πολύ ευχάριστα.
0: Πριν από ένα μήνα ήταν στα 103. Καλά πάμε, εντάξει.
1: Και να σου θυμίσω
0: 1,88 κάποιο... εγώ τη βλέπω τη βενζίνη. 1,88.
1: Ναι, την είδα και 1,85. Για να δούμε πότε θα πέσει το 1,72. 1,73 ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Καλά
1: και
0: πάμε.
1: Τώρα μια και θυμάσαι τον Brent, θυμάσαι ότι κάποια στιγμή είχε καρφαλώσει και στα 120.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι γίνεται. Φαίνεται ότι τσούκου τσούκου προχωράει η συμφωνία.
0: Με, εντάξει, τον,
1: με
0: ναι,
1: αντικρουόμενες πληροφορίες, με διαφορετικά, με δυσκολίες. Θέλει που κάτι στο τραπέζι να συζητήσουν.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτή ήταν και η δυσκολία.
0: Βλέπω εδώ στο Earth News Radio, ο τίτλος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύουν κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων.
1: Αυτό ήταν κάτι που ήθελε η Τεχεράνη, γιατί πολλά χρόνια, θα θυμάσαι και τις διαδηλώσεις που είχαμε στην Τεχεράνη, για τα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα και τη φτώχεια που αντιμετώπιζε ο κόσμος. Το θέμα των κυρώσεων το έθετε από την αρχή η Τεχεράνη. Όταν μπήκαμε στη διαδικασία της εκεχηρίας, για να μπω, δεν εννοώ από την αρχή πολέμου, ε.
0: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, πάντα από το Ερνιού το διαβάζω, ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία που έχουν σκοπό την επίτευξη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία του ανωτάτου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία μεσολάβησης. Άρα, καλά τα μαντάτα, έτσι όπως μεταδίδονται και από το Al Jazeera.
1: Okay, να πες και λίγο ακόμη τον Brent.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Και το δούμε στην τσέπη μας, γιατί την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε όλοι, και Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μέσα στο κατακαλό καιρό αυξημένη κίνηση βλέπω στους δρόμους από νωρίς το πρωί και τώρα λίγο μετά τις 9 ακόμα πιο αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό και τον κόμβο Καλυφτάκι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και στην Αττική οδό έχουμε προβλήματα. Στα γνωστά σημεία, αλλά προβλήματα αυτή την ώρα, γιατί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε κίνηση πολύ αργή ροή κυκλοφορίας από την έξοδο Γιαφυλής και φτάνει μέχρι το Μαρούς.
0: Πάνω από μισή ώρα. Πάνω από μισή ώρα.
1: Είναι μεγάλη καθυστέρηση. Και έχουμε από τον κόμβο Καλυφτάκι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Πειραιά, μέχρι και, και το Αιγάλεο. Μέχρι και το Αιγάλεο έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα, αλλά όχι καλή.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια, παραλία κάτω, τι γίνεται? Εντάξει.
1: Καλούτσικα. Κίνηση, καλούτσικα είναι. Καλούτσικα. Καλούτσικα. Έχουμε κίνηση από τον Άλυμο μέχρι το Μοσκάτο και μετά κυρίως από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα σημείο που κάθε μέρα αυτήν την ώρα έχουμε κίνηση.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο.
1: Καλώς το κορίτσι μας. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας έχετε δύο επιλογές για να μας τα στείλετε. Η πρώτη μας ο Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσω Facebook, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας από το Messenger, αν βρείτε τη σελίδα μας. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μέσω του πλήκτρου, πατάτε το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας, θα φτάσει εδώ αμέσως μέσω Messenger. Βλέπω ότι η φίλη μας, η μετεωρολόγος Σέτη Αναστασία Τυράσκη, προβλέπει κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας μες στο καλοκαίρι, στα υπηρετικά
1: δηλαδή,
0: με ενισχυμένους βοριάδες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έτσι λέει. Πάντως, γενικά ο καιρός θα είναι καλός και καλοκαιρινός. Κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα ορεινά τμήματα, εντάξει, στην Ήπειρο, Στερεά, Θεσσαλία κλπ. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, κυρίως Κυκλάδες, αλλά και την περιοχή της Καρπάθου. Θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς. Όπα! Ενώ στις περιοχές που επηρεάζονται από το Μελτέμι θα είναι αισθητά χαμηλότεροι. Έτσι. Και για να σου πω για εδώ την Αττική, γιατί εντάξει, δεν λες ψηλά η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 30 με 31 βαθμούς. Ζέστη. Και αυτή την ώρα.
1: Ναι. Τι θερμοκρασία έχουμε?
0: 26 στην Αγία Παρασκευή. Και στο κέντρο της Αθήνας 26 και στον Πειραιά 26 και στη Θεσσαλονίκη 26.
1: Επειδή έχουμε βοριαδάκι, έχουμε μελτέμια, ισχυρούς ανέμους που πνέουν στα πελάγι. Να θυμίσω ότι έχουμε και σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αρκετές περιοχές της χώρας.
0: Ευτυχώς.
1: Στερεά Ελλάδα. Για τις τεχνές πυρκαγιές, τι θα μου πεις.
0: Ελέγχθηκαν. Μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ναι. Είχαμε αρκετές. Ήταν η πρώτη δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, έχω την αίσθηση. Σήμερα οι περιοχές που είναι στο κίτρινο, στο κίτρινο, είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Είναι Στερεά Ελλάδα, Κόρινθος, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, η Ικαρία και η Κάρπαθος.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ προσοχή. Τώρα στη Γαλλία έχουμε και σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα τους 2 παιδιά που τα ξέχασε με μάτους στο αυτοκίνητο.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, φρικτό.
1: Πάντως οι Γάλλοι. 40, 42, 43 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Τις υψηλές θερμοκρασίες φαντάζομαι τις ενισχύει και ο ενθουσιασμός για την πρόκριση της Εθνικής Γαλλίας, η οποία ανοίξε με 3-0 το Ιράκ, έριξε 2 γκολάκια ο Μπαπέ, έτσι δεν είναι. Βέβαια ήταν ένας αγώνας επεισοδιακός, διότι διακόπηκε για 2 ώρες εξαιτίας σφοδρής καγοκαιρίας. Ναι. Απίστευτο, ε.
1: Άκουγα τον Πέτρο του Μαυρογιαννίδη το πρωί που, που εδώ στο Earth News έδινε ανταπόκριση. 130 λεπτά περιμένα, λέει, να αρχίσει ο αγώνας.
0: 2 ώρες.
1: Ναι, 2 ώρες και.
0: 2 ώρες και κάτι. Απίστευτο. Λοιπόν, ναι. Αναμενόμενο βέβαια σε ένα βαθμό. Να πούμε, θυμάσαι ότι μας έλεγε και ο Γιάννης Οδάρας, ο διευθυντής των αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, την παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ, ότι υπήρχαν ειδικοί κανονισμοί για, για το ενδεχόμενο καλοκαιρίας κεραυνών
1: και
0: λοιπά.
1: Και ιδιαίτερα τους κεραυνούς. Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για τους κεραυνούς και είναι ευνόητο, γιατί βέβαια μπορεί να βρέχει και να μην διακοπεί ο αγώνας, αλλά γιατί σε περίπτωση κεραυνών υπάρχουν πολύ ειδικά μέτρα προφύλαξης πάντα των παικτών και των θεατών.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Ο κύριος Δραγασάκης ορκίστηκε πριν από λίγες μέρες βουλευτής, μετά την παρέτηση
1: της
0: κυρίας Εύσης Αξιόγλου. Και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πολιτική ζωή, δεν χρειάζεται συστάσεις, και νομίζω ότι η κουβέντα που θα κάνουμε μαζί του έχει ενδιαφέρον. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
3: Και εγώ χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Δεν σας κρύβω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αναλαμβάνεται κοινοβουλευτικά καθήκοντα σε μία περίοδο ιδιαίτερα, πώς θα το πω, ιδιαίτερα περίεργη για το χώρο της αριστεράς και το πολιτικό σύστημα
1: μεγάλων
0: γενικότερα.
1: Μεγάλων ανακατατάξεων.
0: Και για τη χώρα. Μεγάλων ανακατατάξεων. Πολύ μεγάλων ανακατατάξεων. Με ενδιαφέρει να ακούσω πώς ορίζετε τη δική σας τη στάση απέναντι στα διαδραματιζόμενα, στα εξελισσόμενα, κυρίως στο χώρο της αριστεράς.
3: Καταρχήν ήταν κάτι απρόοπτο και για μένα. Ήταν εκτός προγράμματος. Είχα πιστέψει ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος ο κοινοβουλευτικός ο δικός μου, άλλωστε αρκετά χρόνια ήμουνα στη Βουλή και είχα, ας πούμε, αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις, αλλά δεν είχα, ας πούμε, στο μυαλό μου θα χρειαστεί να επανέλθω στα έδρα της Βουλής.
0: Εντάξει, αλλά είστε πάντα ενεργός πολιτικά.
3: Ναι, δηλαδή, οπωσδήποτε το ενδιαφέρον υπήρχε. Ναι. Τώρα λοιπόν με την παρέτηση Αξιόγλου, επειδή ήμουν τρίτος στο ψηφοδέλτιο της σειρά, προέκυψε αυτό το γεγονός. Αν η περίοδος ήταν μακριά θα με προβλημάτιζε, αλλά επειδή είναι ας πούμε σύντομη, είναι λέει μέχρι τις εκλογές, δεν προτίθεμαι να ξαναείμαι, προσπάθησα να δω τι μπορώ να κάνω, και όπως είπατε και εσείς είναι πολύ ενδιαφέρουσα από μια άποψη η περίοδος που περνάμε, διότι ίσως είμαστε στην αρχή ανακατατάξεων προς ένα νέο πολιτικό σύστημα. Άρα και η αριστερά από την άλλη μεριά είναι σε μια συγκυρία δύσκολη, άσχημη θα έλεγα, και έχουν αρνητικές ειδήσεις παρά θετικές, διασπάσεις, κατακαιρματισμοί. Οπότε ο δικός μου ρόλος, το δικό μου ρόλο τον βλέπω πρώτον, αν μπορώ να συμβάλλω στο να φωτιστούν κάποια προβλήματα κοινωνικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά και υποτιμούνται, και προβλήματα προοπτικής, Και το δεύτερο, βέβαια, αν μπορώ να συμβάλλω κάπως να βελτιωθεί η εικόνα της αριστεράς, δεν έχω αυταπάτες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να ανατρέψω τα δεδομένα. Αλλά τουλάχιστον αυτή η εικόνα, ας πούμε, να βελτιωθεί, να φανεί ότι μπορεί να γίνει ένας διάλογος, κοινές δράσεις.
0: Χωρίς καμία διάθεση κολακίας, εξάλλου δεν το έχετε ανάγκη και ούτε εμείς το κάνουμε ποτέ. Εσείς είστε ένα πρόσωπο που είναι γνωστό ότι υπερβαίνει το χώρο του, δηλαδή το χώρο της αριστεράς. Έχετε μια γενικότερη αποδοχή από όλους τους πολιτικούς χώρους και λόγω της εμπειρίας σας, αλλά κυρίως για το χώρο της αριστεράς. Είστε ένας άνθρωπος που όλοι σέβονται, εκτιμούν, ακούν το λόγο του κλπ. Άρα έχει μια σημασία. Και γι' αυτό επιμένω στην ερώτηση, η κατεύθυνση που εσείς θα δώσετε για το τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων αυτή την ώρα.
1: Και όχι μόνο μια πολυδιάσπαση, έχουμε ένα νέο κόμμα που μας προκύπτει. Ναι. Δύο κόμματα να συνθλίβονται και σχεδόν να εξαφανίζονται, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ναι. Μια περίοδο πολύ μεγάλων ανακατατάξεων. Εσείς γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία αυτού του χώρου.
3: Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
0: Μα είναι αλήθεια.
3: Διότι τα εκλαμβάνω καλά λόγια και το πρόσωπο μου μόνο, αλλά για μια στάση πολιτική που και εγώ και άλλοι προσπαθούμε να τηρήσουμε σε μια εποχή που η πολιτική έχει, έτσι, πώς να το πω,
0: αμφισβητείται. Ναι, έτσι.
3: Εγώ νιώθω πολύ καλά και με το που μπόρεσα να είμαι στην πολιτική ακριβώς διατυπώντας πολιτικές απόψεις και επιχειρήματα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα, ας πούμε, τοξικούς όρους. Τώρα, το πολιτικό σύστημα καταρχήν της χώρας είναι σε μια κατάσταση μη ισορροπίας. Έχει κάτι το ασύμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει κιόλας και μετά δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ορατή εναλλακτική μορφή διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό για την χώρα. Υπάρχουν, διότι τα προβλήματα, ας πούμε, πρέπει κάποιος να τα προβάλλει με ένταση. Η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση σε αυτή τη θέση, έχει, ας πούμε, μια δυνατότητα να στραφεί να δει αλαζονικά, ας πούμε, το ρόλο της και την εξουσία της. Άρα, για να μην λέω πολλά, το σύστημα πρέπει να πάει σε μια άλλη, ας πούμε, δομή, όπου να υπάρχει κυβέρνηση, να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα, είμαστε εκεί. Το κόμμα του Τσίπρα θα μπορέσει, ας πούμε, να οδηγήσει τα πράγματα προς εκεί. Δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, αλλά θεωρώ θετικό το ότι, ας πούμε, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία του Τσίπρα. Θα δούμε την εξέλιξή της φυσικά. Τώρα, για την αριστερά επίσης και σε αυτό είμαι θετικός, διότι υπήρχε ένα τέλμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι όποια πρωτοβουλία, ας πούμε, του Τσίπρα ή άλλη θα μπορούσε να καλύψει όλο το φάσμα της αριστεράς, διότι ξέρετε, η αριστερά είναι και από τη φύση της πληθυντική, πλουραλιστική. Αλλά το να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος, το θεωρώ θετικό, διότι και θα έχει μια, ας πούμε, θα αρχίσει να διαγράφεται μια προοπτική με ενδεχόμενη κυβερνητική κατάληξη, αλλά και άλλες δυνάμεις που μπορεί να μην συμφωνούν, ας πούμε, με τον Τσίπρα και έχουν άλλες απόψεις, και αυτές να συγκροτηθούν, να έχουν μια πιο έντονη παρουσία και να υπάρξει μια αριστερά η οποία, ας πούμε, θα διαλέγεται, θα διαφωνεί, αλλά πάνω σε υπαρκτά προβλήματα και όχι αυτό το κλίμα που έχουμε σήμερα.
0: Εσείς την αριστερά την πιστέψατε και την υπηρετήσατε όλη σας τη ζωή και η αριστερά προέβαλε πάντα ως ισχυρό όπλο το λεγόμενο ηθικό της πλεονέκτημα. Πολλοί αναρωτιούνται όμως για ποιο ηθικό πλεονέκτημα μιλάνε σήμερα οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και το πρώτο κόμμα της αριστεράς που κυβέρνησε, ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα, όταν παίζεται αυτό το παιχνίδι με τις βουλευτικές έδρες, όπου κάποιοι είτε τις βγάζουν σε πληστηριασμό, είτε περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή να δουν τι θα κάνουν, απολαμβάνοντας τα βουλευτικά τους προνόμια.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, στην πολιτική ειδικά, αλλά και στην ζωή, το πώς να πούμε, η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι καθημερινός αγώνας. Δεν είναι κάτι κεκτημένο που το έχει κάποιος και ο άλλος δεν το έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 23 μπήκε σε μια πορεία που έπαψε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ τουλάχιστον είχα κατά νου. Δεν μπορούσε πια να έχει το κυβερνητικό του ρόλο και έγινε και φαινόμενα που τα θεωρώ εκφυλιστικά, γι' αυτό και έχω αποχωρήσει. Ναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα που θέτεται δυστυχώς είναι γενικότερο. Ναι. Και πρέπει να το υπερβούμε. Δεν είναι, δηλαδή, η δημοκρατία θα πληγεί εάν η πολιτική, ας πούμε, κατανοηθεί ως ένα παιχνίδι, ας πούμε, προσώπων, καριερών, καρεκλών και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι η εικόνα αδικεί και τους ίδιους τους πολιτικούς και τα πρόσωπα, με την έννοια ότι μιλώντας τώρα που ξαναμπήκα στη Βουλή, με βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, διαπιστώνω ότι κανείς δεν είναι ευτυχής με τη σημερινή κατάσταση. Ναι. Κανείς.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, κατηγορείται ο Αλέξης Τσίπρας ότι αλαζονικά συμπεριφέρεται σε πρώην συντρόφους του. Ναι. Συντρόφους του, από ποια άποψη? Του ζητάει να γίνουν απλά μέλη και ο ίδιος θα κρίνει αν κάποιοι θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, θα αναδειχθούν στο κόμμα του. Και μάλιστα άκουσα στέλεχος του κόμματος της αριστερής συμπαράταξης να μιλάει έτσι και για τον Σωκράτη Φάμελο.
3: Δεν θέλω να είμαι αναλυτικός στο κομμάτι αυτό, διότι ένας λόγος που έχω αποχωρήσει ακριβώς και ένας λόγος που δήλωσα ανεξάρτητος βουλευτής, θα ήθελα σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, δεν είναι από μια θέση ακριβώς ανεξάρτητη αυτό.
0: Και από απόσταση, να τα βλέπετε από μια απόσταση.
3: Να παρακολουθήσω τις εξελίξεις για να μπορέσω να συμβάλλω, διότι αν ταυτιστώ με μία από τις απόψεις, τότε ακυρώνεται όποιο ή όποια δυνατότητα υπάρχει. Επομένως, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το εγχείρημα Τσίπρα είναι ένα ηγετικό εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι κανείς το κρίνει αυτό ή μπορεί να κριθεί. Είναι μια δική του πρωτοβουλία με ρίσκο, πρέπει να πω έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν με ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα που χτίζεται από τα πάνω. Έτσι.
0: Πιστεύω αυτό είναι θέμα, πιστεύετε? Αυτό είναι ένα θέμα, πιστεύετε? Ότι χτίζει από τα πάνω, ναι.
3: Αν αυτό μείνει έτσι, θα είναι ένα θέμα. Ναι. Δεν έχω παραδείγματα διεθνώς κομμάτων που χτίστηκαν από τα πάνω και ας πούμε είχαν θετική πορεία. Βεβαίως υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στη χώρα μας, κόμματα με ισχυρό τον ηγετικό παράγοντα, τα οποία όμως στην πορεία απέκτησαν δημοκρατική λειτουργία. Σωστά. Και υπόσταση κοινωνική. Πιστεύω ότι στο μυαλό του Τσίπρα πιθανώς να είναι αυτό που θα γίνει μετά τις εκλογές, όπου θα υπάρχει και μια άνεση χρόνου. Γι' αυτό και κρατάω την απόσταση. Θεωρώ θετικά θετική την εξέλιξη αυτή, αλλά αν με ρωτήσετε ποια άποψη έχω για το κόμμα, για την προοπτική της αριστεράς, εκεί θα διατηρήσω τις προσωπικές μου απόψεις προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Εσείς έχετε μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Βεβαίως το. Κοιτάξτε, εγώ η αντίληψή μου για την πολιτική είναι μια αντίληψη που ακόμα και αν διαφοροποιούνται οι απόψεις των πολιτικών προσώπων που έχουν ζήσει, έχουν δουλέψει μαζί, άλλοι μόνο. Επομένως υπάρχει επικοινωνία, ειδικά με τον Τσίπρα που υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόσα χρόνια. Είχα μια ενημέρωση για τις προθέσεις του γενικά, είπα τις απόψεις μου και προχωρούμε. Υπάρχουν άνθρωποι κοινού, ας πούμε συνεργάτες μου, είναι τώρα συνεργάτες του ή συνεργάτες του είναι δικοί μου συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, ούτε με το κόμμα του Τσίπρα, ούτε με τη Νέα Αριστερά. Θέλω να πιστεύω και με άλλες ας πούμε δυνάμεις θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια επικοινωνία για να δούμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, τι μπορεί να γίνει, για να δούμε και πού βρισκόμαστε ως χώρα. Κύριε Δημόπουλο, κύριε Γιώργη, δηλαδή ζούμε μια φάση μια σχετικής, αν μου επιτρέπετε, ζούμε την ανωδική φάση ενός οικονομικού κύκλου. Βέβαια η άνοδος όταν έχεις 2% ΑΕΠ, από τα οποία το 1 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι και πολύ ισχυρή άνοδος, αλλά θέλω να πω μπορεί η επόμενη φάση να μην είναι μεγαλύτερη άνοδος, να είναι μια νέα ύφεση, να είναι μια στασιμότητα, να είναι ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Αν λοιπόν σε αυτή τη φάση ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να το βγάλει πέρα με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με τη στέγη κλπ. Και δεν παίρνουμε μέτρα τώρα, αλλά είμαστε κάπως θεατές των εξελίξεων, πρέπει να προειδοποιήσω ότι μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε πάλι δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το πούμε με ένταση, γιατί χωρίς πίεση σήμερα δεν γίνεται κανένα πρόβλημα.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό Τσίπρας, γιατί μετά έχουμε να σας κάνουμε κάποια άλλα ερωτήματα. Ευθέως θα σας ρωτήσω, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουμε, σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί? Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο σας ζήτησα.
3: Όχι, καταρχήν δεν έχω καμιά δυσκολία με τα ερωτήματά σας, τα θεωρώ εύλογα, αλίμονο. Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων. από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
0: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης. Δηλαδή όλο αυτό το
3: μεριά,
0: πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν δίπλα στον Τσίπρα πάρα πολλά
0: πάρα
3: χρόνια.
0: Πολλά χρόνια
3: εγώ σήμερα απολαμβάνω, ελπίζω να μην προεξηγηθεί αυτό που λέω, απολαμβάνω το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση ζωής μου, που έχω και την ηλικία που έχω, μπορώ τα πράγματα να τα βλέπω από μια απόσταση, ναι, όπως είπατε, με ενεργό το ενδιαφέρον πάντα, διότι πιστεύω ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ευρύτερης ενοποίησης του, εμείς το λέμε καμιά φορά αριστερό ημισφαίριο, το αριστερά του κέντρου, ας το πω σημαντικά. Δεν θα είναι μονόπραχτο έργο, υπάρχουν στην εποχή μας άλλωστε αριστερά αναγεννή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλότριων μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Αδριανός. Η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Σεισμός 4,1 ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Λοιπόν, 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα, Έρκυνς Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή, επαναλαμβάνω, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς, πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Έναν από τους ανθρώπους με εμβληματική ιστορία και διαδρομή στο χώρο της Αριστεράς. Και συζητάμε για τα διαδραματιζόμενα στο χώρο της Αριστεράς μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε, κύριε Δραγασάκη, σε ένα ζήτημα το οποίο σας έφερε πρωταγωνιστή αυτές τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή ένα δημοσίευμα και κάποιες δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Δηλαδή, υποστήριξε ο κύριος Τουρνάρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε σκοπό να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, και το έχει σκοπό και μετά τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και μάλιστα σας ενέπλεξα, να το πω έτσι, αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά λέγοντας ότι του είχατε στείλει τον κύριο Παπαδημητρίου, τότε Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για παράλληλο νόμισμα. Πραγματικά έχει σοκάρει αυτή η δήλωση. Βέβαια, διαψεύσατε εσείς κατηγορηματικά, αλλά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς έχει το πράγμα και τι είχε συμβεί τότε.
4: Καταρχήν, χαίρομαι πολύ που με ρωτάτε, κύριε Δαμόπουλο, διότι είναι ενοχλητική αυτή η σιωπή για ένα γεγονός το οποίο πραγματικά έχει τη σημασία του. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδας είναι κορυφαίος θεσμός και ανεξάρτητη αρχή. Όταν λοιπόν ο διοικητής διατυπώνει, ας πούμε, μια τέτοια άποψη, και η οποία διαψεύδεται βεβαίως, δεν μπορεί αυτό το γεγονός να θεωρείται δευτερεύον, διότι η λειτουργία των θεσμών ενδιαφέρει την κοινωνία. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι όπως τα είπατε. Ξαφνικά, 10 χρόνια μετά, ο κύριος Τουρνάς διατυπώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Ότι του έστειλα εγώ τον κύριο Παπαδημητρίου για να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο θεσμοθέτηση παράλληλου νομίσματος που θα ήταν ένα δρόμος έξοδο από το ευρώ. Αυτό είναι παράλογο. Ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν είχε πολιτική για έξοδο από το ευρώ. Η πολιτική μας ήταν να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο ευρώ. Ήμουνα τότε υπεύθυνος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπήρχαν απόψεις μες στο ΣΥΡΙΖΑ που είχαν.
3: Αυτό θα σας λέω, του κ. Βαρουφάκη, το IOU.
4: Ήταν απόψεις μειοψηφικές. Αναφέρομαι κυρίως σε απόψεις Λαφαζάνη. Ο Βαρουφάκης ήρθε μετά, δεν ήταν κάμερος του.
2: Κυρίως Λαφαζάνη.
4: Του κυρίως η ομάδα στο Παζί Λαφαζάνη. Είχαν μια επιρροή μες στο κόμμα γύρω στο 20-25%, αλλά στην πολιτική μετράει, όπως λέμε πάντα, η επίσημη γραμμή του κόμματος. Η επίσημη γραμμή λοιπόν ήταν να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο ευρώ. Βεβαίως, όπως ήταν δύσκολη η διαπραγμάτευση, υπήρξαν στιγμές και υπήρξαν άτομα τα οποία πίστευαν ότι αν πούμε αν ας πούμε φανεί ότι εμείς είμαστε δυσμένοι ακόμα και να βγούμε το ευρώ, ότι αυτό θα πίεζε τους Ευρωπαίους, θα ήταν διαπραγματικό χαρτί. Αυτό πίστευε τότε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά αυτό δεν ήταν μια επίσημη γραμμή. Επομένως, ποτέ και πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γραμμή εξόδου από το ευρώ. Είναι κάτι που αναπαράγεται για άπειρους λόγους. Εγώ δεν προσωπικά έχω κατηγορήθηκα και κατηγορούμε ότι παραήμουν, ας πούμε, με την ας πούμε, γραμμή
2: του ευρώ.
4: Του ευρώ. Το να κάνουμε μέσα στην Ευρώπη, ας πούμε.
2: Άρα το... όλο αυτό το πράγμα το οποίο όλο... διαβάσαμε ήταν σενάριο, το έβγαλε δηλαδή από το μυαλό του ο κ. Στουρνάρα.
3: Δεν έγινε ποτέ.
4: Εντύπωση,
3: δεν έγινε ποτέ.
4: Με τον κ. Στουρνάρα, πρέπει να σου πω, είχαμε και μια θεσμική σχέση. Εγώ και στις πιο δύσκολες στιγμές τηλεφωνιόμαστε. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα χωρίς την κεντρική της τράπεζα, χωρίς να έχει μια σχέση. Θεσμική εννοώ. Ούτε με πήρε ποτέ τηλέφωνο, δεν μπορεί να έχει σε μια παρεξήγηση. Ούτε με πήρε ποτέ τηλέφωνο να μου το πει, ούτε τίποτα άλλο. Τώρα, ο κύριος Παπαδημητρίου ήταν τότε και είναι καθηγητής γνωστός στην Αμερική και πρέπει να πω σοβαρός, ας πούμε, διευθύνει ένα σοβαρό Ινστιτούτο. Είχε εκείνος την άποψη αυτή, όχι ένα παράλληλο σύστημα εξόδου από το ευρώ, αλλά έχει ένα μοντέλο που εφαρμόζει η Ελβετία και είχε αρθρογραφήσει την Καθημερινή για αυτό το μοντέλο. Ποτέ όμως εγώ δεν τον έστειλα να συζητήσει τέτοιο πράγμα και βγήκε χθες με το Facebook και αυτός μία ανάρτηση και διαψεύδει τον κύριο Στουρνάρα. Μάλιστα λέει λεπτομέρειες ότι έχουν τα εξοχικά του είναι κοντά στη Σύρο, είχαν στενές σχέσεις. Σε καμιά περίπτωση, και εδώ είναι τώρα ο παραλογισμός, αν υποθέσουμε ότι εγώ είχα μια τέτοια θέση, δηλαδή υπέρ του παράλληλου, θα έστελνα τον κύριο Παπαδημητρίου ή κάποιον άλλον να το συζητήσουμε τον κύριο Στουρνάρα ή θα έπαιρνα άδεια από τον κεντρικό τραπεζικό.
2: Γιατί να μπα. Ναι, ναι, σωστά.
3: Για να μπα.
4: Τι θεωρώ τώρα σοβαρό από αυτό, για να μην ο κόσμος τώρα αυτά τα πράγματα ίσως δεν τον ενδιαφέρουν και πολύ. Εγώ θεωρώ σοβαρό το ότι ένας κορυφαίος θεσμός, ο διοικητής ενός κορυφαίου θεσμού οικειοποιείται ας πούμε, το θεσμό αυτό, τον χρησιμοποιεί ως μέσο για να κάνει ας πούμε, μια προσωπική πολιτική, η οποία είτε θέλει να δείξει την κυβέρνηση πόσο φιλοκυβερνητικός είναι, είτε επιμένει να δείξει ότι η κυβέρνηση που διαδέχτηκε, διότι ο κ. Στουρνάρας είναι και υπουργός, ότι και πώς να το κάνουμε, η κυβέρνηση πέτυχε εκεί που απέτυχε ο κ. Στουρνάρας. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Το ότι λένε αυτοί, μα και εμείς θα τη βγάζαμε, η ιστορία δεν γράφεται με προθέσεις ούτε με προβλητήρες. Εμείς ρυθμίσαμε το χρέος, το οποίο δεν είχε μπορέσει ο κ. Σουμάρης. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήθελε. Δεν μπόρεσε όμως. Εμείς μπορέσαμε και χάρη στη ρύθμιση που κάναμε για το χρέος, είμαστε όσοι εδώ σήμερα και μέχρι το 30 τόσο. Πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα μαξιλάρι ασφάλειας. Πετύχαμε να δείξουμε ότι και τα λίγα ευρώ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις γεύματα στη σχολεία, για να κάνεις μέτρα κοινωνικά κλπ. Επομένως, δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Βεβαίως η κυβέρνηση έκανε και λάθη και γι' αυτό άλλωστε έγινε αντιπολίτευση. Αλλά δεν μπορούμε να διαστρέφουμε τόσο πολύ τα γεγονότα. Επομένως, πραγματικά ευχαριστώ που με ρωτήσατε για να μπορέσω να πω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είπα εγώ, είναι αυτή που ο κ. Παπαδημητρίου. Αν έχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ο κ. Σουνάς, εδώ είμαστε πολιτισμένοι να συζητήσουμε.
2: Τελευταία ερώτηση. Γίνεται πάρα πολύ έντονα λόγος τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε πολύ καλά, για τις προτάσεις που παρουσιάζουν, μάλλον την πρόταση που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Λένε δηλαδή ότι θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό, να δημιουργήσουν έναν καλό δημοσιονομικό χώρο, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, από την φορολόγηση των όσων ζουν πολυτελώς. Σπίτια, κότερα, γρήγορα κότερα κλπ. Και αυτά. Πολλοί μιλούν και θα θέλαμε να ψήσεις για μια απλοϊκή προσέγγιση, η οποία ακολουθεί βέβαια μια ιδεολογική ας πούμε στάση της αριστεράς, αλλά στο σύγχρονο καπιταλισμό είναι γνωστό ότι και τα πανάκριβα σπίτια και τα πανάκριβα κότερα και τα πανάκριβα αυτοκίνητα δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και με τρόπο μάλιστα που να μπορούν να φορολογηθούν.
4: Μπορεί να είναι σε εταιρείες offshore.
2: Ναι, ακριβώς.
4: Αν μου επιτρέψετε να θέσω το θέμα πρώτα γενικότερα.
2: Βεβαίως.
4: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προϊκών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Παραδείγματα. Πρώτον, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια υπολογίζονται τα χρήματα που ετησίως φεύγουν από εκεί που παράγονται, Ελλάδα, Αμερική, Ευρώπη, και πάνε σε χώρες που έχουν, είναι φορολογική παράδειση. Εδώ έρχεται ο φόρος Ζούκμαν, ένας Γάλλος οικονομολόγος, προτείνει ένα φόρο 2% επί αυτών των περιουσιών, και αν αυτό συνέβαινε θα είχαν παγκοσμίως τόσα δισεκατομμύρια να χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση ανισοτήτων, φτώχειας κλπ. Άρα υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεύτερον, εδώ και 40 χρόνια μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου δύο αριθμούς, επειδή εγώ τα έζησα αυτά, εσείς είστε νεότεροι. Το 1900, στη δεκαετία 80, ο φόρος επί των κερδών ήταν 45%. Τώρα είναι 22. Γιατί έγινε αυτό? Υποτίθεται για να γίνουν επενδύσεις. Τι διαπιστώνουμε σήμερα? Όταν κέρδη δεν γίνονται επενδύσεις. Τα κέρδη μοιράζονται ως μερίσματα.
3: Ναι,
4: αυτό... Υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που θα μοιράσει το 80% και μια άλλη το 90% των κερδών στους μετόχους ως μέρισμα. Οι οποίοι οι μέτοχοι, κυρίως ξένοι, θα πάρουν τα μερίσματά τους και θα φύγουν. Για ποιες επενδύσεις μιλάμε? Και τι νομοποιεί τότε το χαμηλό φόρο που έχουμε βάλει τόσα χρόνια δίθεν για να γίνουν επενδύσεις? Άλλο στοιχείο. Πέρα λοιπόν από τη συγκέντρωση του πλούτου, έχουμε και ένα σύστημα το οποίο διευκολύνει την μη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Επομένως, το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
3: Ναι.
4: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν. Δεν θεωρώ ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ολοκληρωμένη μπορεί να γίνει με ένα κόμμα και όλα τα άλλα να είναι απέναντι. Πρέπει να διαμορφωθούν συμμαχίες και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, διότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης ίσως χάσει κάτι από κάπου και να πάρει από κάπου αλλού.
3: Ναι,
4: αλλά... Δεν είναι μια εξίσωση άσπρο-μαύρο και ακριβώς γι' αυτό, αλλά είναι το θέμα σοβαρό. Πρέπει να τονίσω ότι...
3: Είναι όμως η λύση μόνο η φορολογία, κύριε Δραγασάκη? Τα υψηλά εισοδήματα φορολογούνται με 44%. Μήπως επανέρχεσαι στο μοντέλο φόροι?
4: Μα σας εξήγησα. Από 45% που ήταν η φορολογία των κερδών,
2: ναι,
4: έχουμε πάει στο 22.
2: Ναι,
4: έχουμε,
2: ναι.
4: Και πώς καλύφθηκε το έλλειμμα αυτό? Με δάνεια.
2: Ναι.
4: Δηλαδή από το κράτος που φορολογούσε, περάσαμε στο κράτος που χρεοκοπεί, που χρεώνεται. Και επίσης το άλλο που έγινε, αυξήθηκαν πολύ οι φόροι, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι μια μορφή φορολογίας. Ας πούμε, οριζόντια, είτε 10.000 ευρώ έχεις, είτε 100 ευρώ έχεις, αν πας στο σούπερ μάρκετ και πάρεις ένα κιλό, ας πούμε, τρόφιμα, να πληρώσεις ένα φόρο. Άρα είναι το φορολογικό σύστημα είναι σοβαρό. Και είναι ακριβώς, και το αποφεύγουν όλες οι κυβερνήσεις, διότι έχει δυσκολίες και υπάρχουν και τα συμφέροντα που πιέζουν. Άρα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, αλλά μελετημένη, όσο γίνεται πιο συνολική και όσο γίνεται η όποια πρόταση να είναι για διάλογο τους, να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις και πολιτικές και κοινωνικές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
2: Και ο Γιάννης Δραγασάκης, νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
3: Από κάθε άποψη. Και στα πολιτικά και στα οικονομικά της.
2: Και στα οικονομικά, ιδιαίτερα το τελευταίο που έβγαλε και ειδήσεις, λέγοντας ότι. Ναι, με μια κατεύθυνση. Ναι, ότι πρέπει μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση για την πιο δίκαιη φορολόγηση είναι σωστή, αλλά οι απλοϊκές προσεγγίσεις, τύπου θα τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στοχούς, δημιουργούν προβλήματα, παρερμηνίες και σύγχυση.
3: Όπως ήδη έχουν δημιουργηθεί.
2: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026. Γιατί εδώ η ομάδα της παραγωγής μας, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη, έχει φροντίσει να έχουμε ιδιαίτερα εκλεκτούς καλεσμένους στην εκπομπή.
1: Βάζει γκολ σήμερα για να μπω στο λογική μου ντιάλ.
0: Όντως. Και τώρα στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Στάθη Καλύβα. Και ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, νομίζω ένα από τα καταλληλότερα πρόσωπα για να μας σχολιάσουν τις εξελίξεις στη Βρετανία μετά την συγκινησιακά φορτισμένη παρέτηση του Κιρ Στάρμερ και τις εξελίξεις στο κόμμα των εργατικών. Μια Βρετανία η οποία εξακολουθεί να κλειδονίζεται μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit τρώει κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καλύβα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε εσείς αυτή την εξέλιξη, την εμπολής αναμενόμενη?
2: Ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, ήταν αναμενόμενη για λόγους, θα έλεγε κανένας, πιο υποκειμενικούς και πιο αντικειμενικούς. Υποκειμενικούς γιατί ο κ. Στάρμερ ποτέ δεν έπεισε ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν πετυχημένος πρωθυπουργός. Πάντα είχε μία δισκαμψία, δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, άλλαζε εύκολα άποψη, δεν έπεισε με άλλα λόγια. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα οδηγούσε σε αυτή την εξέλιξη, η οποία οδηγεί στον 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, σε μια χώρα που είχε μια παράδοση πολύ πιο μεγάλης σταθερότητας. Και αυτό είναι ο συνδυασμός ουσιαστικά της μεγάλης κρίσης του 2008 που ποτέ, από την οποία ποτέ δεν μπόρεσε να ανανοίξει η Αγγλία, και αφετέρου την κρίση του Brexit που έχει δημιουργήσει ουσιαστικά με ένα πολιτικό σπιράλ που οδηγεί στα άκρα.
1: Mm-hmm. Και αλλάζει και τα δεδομένα στην πολιτική ζωή της Αγγλίας. Γιατί βλέπουμε ότι το παραδοσιακό δίπολο πια που ήταν Tories εργατική έχει και αυτό αλλάξει. Ο λαϊκισμός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Στην Ευρώπη έχει εγκατασταθεί. Έχει εγκατασταθεί για τα καλά και στην Αγγλία.
2: Έτσι φαίνεται. Και υπάρχει ένα παράδοξο εδώ που από τη μία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία πλέον των Βρετανών θεωρεί ότι το Brexit υπήρξε λάθος εξέλιξη, λάθος επιλογή, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε μια σχετική πλειοψηφία να επιβραβεύει τον άνθρωπο που οδήγησε σε αυτή την πολιτική, στην πολιτική του Brexit, και βέβαια το λαϊκιστή ηγέτη των Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη Βρετανία.
0: Τώρα το ερώτημα που προκύπτει και είναι εύλογο είναι αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος, δεδομένου ότι και οι Βρετανοί δηλώνουν κατά τα 2/3 ότι έχουν μετανιώσει και μάλιστα πικρά για την επιλογή του Brexit, εάν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος επαναπροσέγγισης της Βρετανίας, εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια ζήμωση και μες στην κοινή γνώμη αλλά και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας για μια επαναπροσέγγιση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή το θεωρείτε εντελώς ανέφικτο κάτι
2: τέτοιο? Αυτό ήδη συμβαίνει στην πράξη, ναι. Και ουσιαστικά σε μια σειρά από τομείς έχουμε μια σειρά συμφωνιών που οδηγούν σε επιμέρους συμφωνίες που καθιστούν τη σχέση ανάμεσα στη Βρετανία και στην Ενωμένη Ευρώπη πολύ πιο κοντινή, χωρίς να υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο της επαναφοράς της Βρετανίας στην Ευρώπη, κάτι που δεν το θέλει ούτε η Βρετανία αυτή τη στιγμή αλλά ούτε και η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Ένα καθεστώς τύπου Ελβετίας, όπου σε πάρα πολλά θέματα θα υπάρχει μια πολύ κοντινή σχέση και σε άλλα θέματα δεν θα υπάρχει συναπόφαση και συμμετοχή, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Πώς είναι η Βρετανία του Brexit?
0: Ναι. Και γιατί κόστησε το Brexit, πιστεύετε, στη Βρετανία?
1: Γιατί αναλώνει πρωθυπουργούς και κόμματα.
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το Brexit προτού μπει ως θέμα δημοψηφίσματος το 2016 δεν ήταν κεντρικό θέμα στην ατζέντα. Υπάρχει βέβαια το στοιχείο ότι οι Βρετανοί ποτέ δεν αποδέχτηκαν με μεγάλη, ας πούμε, θετική διάθεση, ναι, τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Πάντα υπήρχε ένας δισταγμός, ένα κράτημα. Το θέμα όμως δεν ήταν στην ατζέντα. Το θέμα ήταν στο εσωτερικό του κόμματος των συντηρητικών. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαίρεση. Και τότε ο πρωθυπουργός ο Κάμερον, θεωρώντας ότι ελέγχει την ατζέντα,
0: ναι,
2: έβαλε το θέμα για δημοψήφισμα, πιστεύοντας ότι θα το κέρδιζε εύκολα. Και αποδείχθηκε το αντίστροφο, γιατί εκεί βρέθηκε μπροστά στο δίδυμο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θαγώθηκε στην πορεία, και Νάιτζελ Φαράτζ, ο οποίος από πίσω τροφοδοτούσε αυτή την ατζέντα και μάλιστα με θέματα τα οποία δεν είχαν και άμεση σχέση με το θέμα της Ευρώπης, δηλαδή το θέμα της μετανάστευσης.
1: Βέβαια, το οποίο είναι κεντρικό τότε το θέμα.
2: Με το θέμα της Ευρώπης, γιατί περισσότεροι μετανάστες ήταν ανατολικοευρωπαίοι εκείνη την εποχή, αλλά από τη στιγμή που έφυγε η Βρετανία από την Ευρώπη, αυξήθηκε η μετανάστευση κατακόρυφα και μάλιστα με μετανάστες από άλλες περιοχές. Οπότε υπάρχει στο θέμα του Brexit, υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι λειτουργεί λίγο σαν τις ιδεολογίες και τις μεγάλες θρησκείες, σαν το χριστιανισμό ή σαν το σοσιαλισμό, όπου αυτοί που το υποστήριζαν λένε ότι ο λόγος που απέτυχε είναι ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό λέει, αυτό ισχυρίζεται και ο Φάρατζ ο ίδιος.
2: Ακριβώς. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη λογική του, δηλαδή, ότι, για να μην αποδεχθούν το λάθος. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη λογική του, δηλαδή, ότι, για να μην αποδεχθούν το λάθος τους,

0: Αγγλίας θα υποστεί την ίδια.
1: Φάρατς είναι.
2: Όπως έτσι και ο Τζόνσον.
1: Η απόλυτη ενσάρκωση του λαϊκισμού, έτσι.
0: Ακριβώς. Θα υποστεί την ίδια φθορά, αλλά με τεράστιες συνέπειες βέβαια για τη χώρα. Αλλά ίσως αυτή να είναι τελικά η λύση, διότι μέχρι τώρα κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει την ανάπτυξη ή τη λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα της μετανάστευσης που ζητούν οι Βρετανοί. Μη ρεαλιστικές, ας πούμε, οι προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Μαξί, και ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε συμπέρασμα, δεν ξέρω αν το είδατε. Είπε ότι ο συμπαθητικός αυτός τύπος, κάπως ναι, έχασε εξαιτίας δύο προβλημάτων, της ενέργειας και της μετανάστευσης.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν τον συγχώρεσε ποτέ το Στάρμερ που δεν τον στήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
0: Πάντως δεν ήταν η απώλεια, ας πούμε, της Πρωθυπουργίας από το Στάρμερ, δεν ήταν κάτι το ούτε το καινοφανές, γιατί μιλάμε για τον έκτο Πρωθυπουργό που χάνει την εξουσία. Άρα μιλάμε για ένα συστημικό πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, πέρα από τα χαρακτηριστικά του Στάρμερ που όντως δεν το είχε, για να το πούμε έτσι, είναι συστημικό το πρόβλημα.
1: Τώρα,
2: ο Μπερνάμ το έχει.
0: Περιμένει ο κόσμος λύσεις που δεν υπάρχουν.
1: Πάντως όλη αυτή η ιστορία της Βρετανίας έφερε στο φως και μία άλλη διάσταση στην πολιτική, η οποία πυροδοτεί διάφορα σενάρια και εδώ στη χώρα μας. Και το πω ευθέως, δηλαδή την αλλαγή πρωθυπουργών εν κινήσει. Δηλαδή οι Τόρις, ας πούμε, παρέμεναν στην εξουσία και αλλάζαν τους πρωθυπουργούς.
2: Βέβαια, είναι άλλο το βρετανικό
1: σύστημα. Ναι, άλλο. Ναι, σαν τα πουκάμισα. Τώρα, η εργατική. Φεύγει ο Στάρμερ, έρχεται ο
2: Μπερνάμ.
0: Αυτό τροφοδοτείται από τους βουλευτές, διότι οι βουλευτές, βλέποντας ότι δεν τραβάει ο Πρωθυπουργός και άρα το κόμμα καταβαραθρώνεται, αντιλαμβάνονται ότι αν κατέβουν στις εκλογές με αυτόν τον ηγέτη, κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Άρα έχουν ένα κίνητρο να αλλάξουν στην πορεία τον καπετάνιο, μήπως και διασωθούν οι ίδιοι. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, διότι είχαμε και αλλαγή κόμματος. Οι συντηρητικοί κατόρθωσαν να μείνουν στην εξουσία αρκετά χρόνια αλλάζοντας πρωθυπουργούς. Στο τέλος, όταν έγιναν οι εκλογές,
2: έχασαν τους
0: εργατικούς. Οπότε δεν λύνει το θέμα αυτό, αλλά πάντα ζουν οι βουλευτές με την ελπίδα ότι αν αλλάξουν ένα κακό ηγέτη, ενδεχομένως να διασωθούν οι ίδιοι.
2: Και για αυτούς που κάνουν προβολές και στα ελληνικά πράγματα.
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αυτά που βλέπουμε στην Αγγλία τα ζήσαμε εμείς στην κρίση. Μην ξεχνάτε ότι στην περίοδο της κρίσης άλλαζαν οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις με μεγάλη ταχύτητα.
1: Βεβαίως.
0: Μέχρι που ήρθε η κάθαρση.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, όσοι ζήσαμε και θυμόμαστε την εποχή εκείνη, είναι σαν να βλέπουμε σε αργή κίνηση αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που οι Άγγλοι, όταν λέω οι Άγγλοι ενώ τους Βρετανούς βέβαια, δεν το προσέχουν τόσο πολύ, είναι το πόσο έχει ανέβει το κόστος του δανεισμού. Και το πόσο κάθε φορά που δημιουργείται ένα οικονομικό θέμα με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού ή τα θέματα της φορολόγησης κλπ, εάν η απόφαση δεν είναι σωστή, αμέσως αυτό το πράγμα αντανακλάται στην αύξηση του δανεισμού, καθιστώντας το πρόβλημα το οικονομικό της Βρετανίας ακόμα χειρότερο. Δηλαδή έχουμε και αυτό το στοιχείο που παραπέμπει στη δική μας την κρίση μετά το 2010.
1: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καλύβα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Καλύβα. Να είστε καλά. Με τον κύριο Στάθη Καλύβα μιλούσαμε, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
1: Λοιπόν, έχουμε μια αίτηση τελευταία στιγμή για την οποία θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φροντίζουν οι διοικητήριες παραγωγής συνέχεια. Έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Μάλιστα, γιατί είχαμε να θυμίσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για αυτό το θέμα, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει την νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.
2: Όπως προέβλεπε η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Τα ποσά, τα υπερβάλλοντα που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες, θα αναγνωρίζονται πλέον ως καταβληθέν κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να μειωθεί το υπόλοιπο της οφειλής. Επίσης, θα υπάρχει δίκαιος επιμερισμός του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού παραμένουν αμετάβλητες. Πρέπει να πω ότι έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό, για το οποίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εκπομπή συνέχεια του Δημήτρη Πετρόπουλου.
2: Κάνω την Άννα Κορσάνου τώρα και θα, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται για πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, γιατί θα θυμάσαι ότι υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, ιδιαίτερα από το χώρο των τραπεζών. Ναι. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ λοιπόν στην εκπομπή του Δημήτρη. Γρήγορα εγώ να σας πω τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα στο διεθνή τύπο. Βεβαίως στο BBC είναι εξελίξεις στη Βρετανία.

0: γραφεία του κυρίου Μπερνάμ, του ανθρώπου που φαίνεται ότι ήταν ο διάδοχος του κύριου Στάρμερ, εκτός αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες, στο cnn.com είναι οι τιμές των καυσίμων και στη Le Figaro είναι ο καύσωνας. Στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ρύθμιση. Την κοιτάζω τώρα, διότι πραγματικά έγινε πριν από λίγο γνωστή. Ας ελπίσουμε
0: ότι θα ικανοποιηθούν.
1: Ότι, ναι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν γονατίσει τόσα χρόνια από τα πανωτόκια, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δεν λέμε τη λέξη,
0: πανωτόκια,
1: αλλά αυτό είναι.
0: Επί πανωτοκίων. Επί των δόσων. Γιατί... Πού ήταν τελικά η απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτό έκανε ο Άριος Πάγος. Απλά φοβόμαστε γιατί είναι ταμπού η λέξη πανωτόκια. Αυτό είναι. Ουσιαστικά ο Άριος Πάγος πήρε μια απόφαση που με έναν τρόπο καταργεί τα πανωτόκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Και ανακουφίζει τους δανειολήπτες. Λοιπόν, περισσότερα στη... μείνετε συντονισμένοι μάλλον στο Earth News Radio, περισσότερο στις επόμενες εκπομπές. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, το πνεύμα να πω,
0: ναι,
1: σε μια,
0: ναι, βέβαια,
1: κουβέντα,
0: βέβαια.
1: Έτσι όπως το βλέπω γενικά, δηλαδή διαγώνια προλαβαίνω να διαβάσω, είπαμε αναλυτικά σε λίγο. Η δόση, η μηνιαία δόση θα είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι σημαντικά μικρότερη η μηνιαία δόση από όσο ήταν,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Η τόκη θα είναι επί των... Δεν θα είναι επί όλου του
1: όλου
0: ποσού.
1: Όλου, αλλά
0: θα είναι επί όλου του ποσού.
1: Επί τη δόση. Θα είναι μόνο επί τη δόση.
0: Θα είναι αισθητά μικρότερη.
1: Αισθητά μικρότερη. Και βέβαια το σημαντικότερο, ότι μειώνεται το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα παραπάνω που έχεις πληρώσει πάνε και κόβουν κεφάλαιο.
0: Και γι' αυτό πλήρωναν οι άνθρωποι που φτάναν σε απόγνωση και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν.
1: Υπάρχουν και παραδείγματα. Πολύ χαρακτηριστικά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, δυστυχώς.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε αναλυτικό ρεπορτάζ του Δημήτρη και βέβαια στο μεσημεριανό αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων, έτσι.
0: Να είστε καλά, τις καλημέρες μας και τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας στείλαν τα μηνύματά τους και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πώς το λέμε, Bonjourno, Bonjourno ή Bonjour.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, θα πω εγώ τώρα, γιατί για τη Βρετανία συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinso.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ξεκλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινζόρι 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόβαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου, έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Πατζέρη για βάσιμος κατηγορίας, κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευρωικότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύστη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά έτσι. Γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορόμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένα δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ. Που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται με σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο τη σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τι θέτεις σε ψηφοφορία?
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι, πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν το
3: δεν έχει, ακριβώς. Ακριβώς. Και τελειωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομέαρχη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ιερού Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο οι αιτιάσευτες από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν
6: κεφάλαιο. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Δαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση, αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
5: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές, θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα, ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
7: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια εμεσαλαζαφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με τον πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο μιας ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
7: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά, και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβεβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Τώρα, ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, χθες σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
9: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμητρο, τώρα Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
9: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
9: Σε κάθε περίπτωση, το πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%. Ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σημεία συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
11: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
12: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
11: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο, θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνει η βάση τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο, λοιπόν, σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους, στους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
13: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγη στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
13: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός στέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
14: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχε συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Δηλαδή όλο αυτό το μεριά, πράγμα. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν. Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα, αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλαιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
16: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλαιο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά, γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε έχει πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία, Σπυριδούλα Καλατζή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλαιο. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
15: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό, γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων. 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος Ντέιντι Βάνς που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου. Επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Μητρού, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρού, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορή. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχεις το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω και ο Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
0: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι,
18: ακριβώς. Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φύλαθροι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί πέρα,
0: είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
18: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι από μέσα το βράδυ δεν θα ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι, όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
18: Είναι δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι συνέχεια. Εδώ όπως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία, που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Σίβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
18: Η Πορτογαλία με ή χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερα, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
18: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
0: Ναι.
18: Υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
0: Ναι.

0: είτε σε μπαρ, να πανηγυρίσουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη,
0: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
0: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι. Για τον αθλητισμό είναι
1: μια ζωή παραπάνω, ολόκληρη.
0: Μια ζωή κάτι ολόκληρη. Παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
0: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας, σε νέος φοδροκύμα καύσωνα να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία, και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνεν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία, υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία, έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και τιμής, αφιερωμένη στην συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ, στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, Heritage in Motion, οπτικό αφιέρωμα στην ιστορία και στις μορφές που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη, με την υποστήριξη του Athens Digital Arts Festival και του Άνιμα Σύρος. Στις 9.30 αύριο το βράδυ, στο προάβλιο του Ιερού Ναούν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσίαση του επετειακού γραμματοσύμου της Ερμούπολης από τον Πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παρουσίαση του επετειακού μεταλλείου της Ερμούπολης από τον βραβευμένο γλύπτη και δημιουργό του, υποδιευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών Νομισματοκοπείο, κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική στη μεταμόρφωση. Συναυλία του GR Echo Brass Ensemble, αποτελούμενο από μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη του Σιραίο Festival. Η ραδιοτηλεπτική επιχείρηση Δήμος Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε χθες το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράστησης. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή. Προσπάθεια για να ενισχυθεί το Λιμενικό Ταμείο Σύρου με προσωπικό, καθώς οφείλει να προωθεί έργα, μελέτες και παρεμβάσεις για τις λιμενικές και χερσαίες ζώνες των νησιών της Σύρου, της Κέας, της Κίθνου και της Σερίφου, δεσμεύτηκε πως θα κάνει ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσίνος κατά την τοποθέτησή του χθες στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα. Δημόσιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της προχθεσινής πυρκαγιάς σε Αμπέλα και Τρία Λαγκόνια στη Σύρο, απεύθυνε η Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, κυρία Γεωργία Τσάφου. Στην τελευταία συνάντηση της φετινής χρονιάς, η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου διοργανώνει διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με τον κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Τιερί Μέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο καφενείο Esper Methedin με θέμα τη διαχείριση της μνήμης του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμαστικών για τη στελέχωση της ομάδας K19 εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και τη δημιουργία του νέου τμήματος Elite K16. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης. Ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2008 έως το 2012 θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους μπροστά στον προπονητή της ανδρικής ομάδας Θανάση Στάικο και το τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
0: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Λευτέρης Πασιάς και Γιάννης Χαρούλης, γεια σου παρέα.

0: Ωστόσο σκοτάδι το πληχτό.
1: Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης με το Λευτέρη Πασιά. Γιάννης Διονυσίου, ο παλιός ο δρόμος.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Με Σιέμινι Μάλ και Μαρία Παπαγεωργίου, Love.

πυρήνες μαύρη σκόνη. Καταπιστάχτη η πληγή και η σφαίρα που σκοτώνει. Καραβίγη σιωπή, πικρή βροχή, βαθιά ρογμή ρητήλα. Γίνεται τέλος η αρχή.

πίνω καπνούς ξερνολιγούς. Ένα παιδί δακρύζει κι η μάνα του με σκοτωμούς κι ο Βίδες το κοιμίζει. Τι να του πω για δυνατούς, τι να του πω για ξένους, τι να του πω για δάκρυτους γενικητές

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και τιμής, αφιερωμένη στην συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ, στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, Heritage in Motion. Οπτικό αφιέρωμα στην ιστορία και στις μορφές που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη, με την υποστήριξη του Athens Digital Arts Festival και του Άνιμα Σύρος. Στις 9.30, αύριο το βράδυ, στο προάβλιο του Ιερού Ναούν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσίαση του επαιτειακού γραμματοσύμου της Ερμούπολης από τον πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παρουσίαση του επαιτειακού μεταλλίου της Ερμούπολης από τον βραβευμένο γλύπτη και δημιουργό του, υποδιευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών Νομισματοκοπείο, κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική στη μεταμόρφωση. Συναυλία του GR Echo Brass Ensemble, αποτελούμενο από μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη του Σιραίο Festival. Η ραδιοτηλεπτική επιχείρηση Δήμος Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε χθες το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράστη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή. Προσπάθεια για να ενισχυθεί το Λιμενικό Ταμείο Σύρου με προσωπικό, καθώς οφείλει να προωθεί έργα, μελέτες και παρεμβάσεις για τις λιμενικές και χερσαίες ζώνες των νησιών της Σύρου, της Κέας, της Κίθνου και της Σερίφου, δεσμεύτηκε πως θα κάνει ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσίνος κατά την τοποθέτησή του χθες στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα. Δημόσιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της προχθεσινής πυρκαγιάς σε Αμπέλα και Τρία Λαγκόνια στη Σύρο, απεύθυνε η Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, κυρία Γεωργία Τσάφου. Στην τελευταία συνάντηση της φετινής χρονιάς, η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου διοργανώνει διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με τον κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Τιερί Μέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο καφενείο Esper Methedin με θέμα τη διαχείριση της μνήμης του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμαστικών για τη στελέχωση της ομάδας K19 εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και τη δημιουργία του νέου τμήματος Elite K16. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης. Ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2008 έως το 2012 θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους μπροστά στον προπονητή της ανδρικής ομάδας Θανάση Στάικο και το τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Όλα τα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε υπέροχα και χαίρομαι που αυτή την ώρα συμβάλλω κι εγώ έστω και λίγο. Έχουμε φέρει φοβερές μουσικές και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν το καλό που σας θέλω να μείνετε εδώ που είστε, μην κουνήσετε τη βελόνα καθόλου, γιατί εσείς θα χάσετε. Και τι δεν έχουμε φέρει σήμερα? Νάρτα και τα Γιάννενα, λοιπόν. Πολύ τραγούδι, πολύ δεκαετία του 70. Και βέβαια οι μουσικές μας είναι μαγικές όπως πάντα. Αποδεικνύουν του λόγου του αληθές ότι τελικά, όπως και να το κάνουμε, αυτές ήταν οι υπέροχες μουσικές. Αυτές ήταν οι μαγικές δεκαετίες. Και είμαστε χαρούμενοι που τη ζήσαμε. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη, είμαστε εδώ. Η εκπομπή είναι όλη δική σας. Εκτός τόπου και χρόνου, ο Ντίνος Classical έχει πάρει θέση πίσω από την κονσόλα. Ο Φέδων Πιπέρης από την άλλη έχει ανοίξει όλα τα παράθυρα του διαδικτύου και τις πόρτες, μην πω. Το δε μικρόφωνο το έχω αναλάβει εγώ, ο Γιάννης Ξαγοράρης είναι εδώ, επιλέγει τη μουσική, είναι στα λόγια. Μελίσσα Μάντσεστερ. Ένα φοβερό κομμάτι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Μελίσσα Μάντσεστερ θα ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1975. Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της. Είναι το Midnight Blue.

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από την ίδια την Μελίσσα Μάντσεστερ σε συνεργασία με την Καρόλ Μπάγερ-Σάγκερ. Μιλάει για την συναισθηματική πολυπλοκότητα μιας σχέσης, προτρέποντας το ζευγάρι να αφήσει τα προβλήματα στην άκρη και να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για χάρη των παλιών καλών εποχών. Το λέει κιόλας: One more time for all the old time.

αυτός είναι ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός Morris Albert. Και το κομμάτι είναι το πολύ γνωστό σε όλους σας Feelings του 1974. Μια παγκόσμια επιτυχία που έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 50 χώρες. Παρά τις δικαστικές διαμάχες περί πνευματικών δικαιωμάτων με το Γάλλο συνθέτη Λουί Κάστε. Feelings. Feelings like I've never lost you. Λοιπόν, να πάμε και στη διαμάχη. Παρότι αρχικά πιστώθηκε μόνο στον Μωρίς Άλμπερτ, το δικαστήριο το 1987 κατέληξε ότι η μελωδία προερχόταν από το γαλλικό τραγούδι Pourtois του Λούλου Κάστελ, με αποτέλεσμα να μοιράζονται πλέον τα συγγραφικά δικαιώματα. Ένα τραγούδι που πραγματεύεται την αδυναμία κάποιου να ξεχάσει τα ρομαντικά του αισθήματα μετά το τέλος μιας σχέσης. Ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Και το ρεφρέν που λέει «Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love».

Η εκπομπή σήμερα ξεκίνησε με έναν ερωτικό χαρακτήρα, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, και συνεχίζουμε με τους Sticks. Το Lady, μια διάσημη μπαλάντα του 1973 από το αμερικανικό rock συγκρότημα με το όνομα Sticks, γραμμένη από τον Dennis DeYoung. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος.

Έρχομαι τώρα να ακούσουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία του Αμερικανού τραγουδοποιού Sammy Jones. Είναι το Cherry Van, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973. Το τραγούδι αυτό έγινε χρυσό, που για την εποχή του είναι δύσκολο να γίνει κάτι χρυσό. Αποτελεί ύμνο της pop κουλτούρας των 70's. Το κομμάτι εδώ περιγράφει ένα ρομαντικό road trip, ένα Chevy van, δηλαδή με ένα van Chevy, Chevrolet. Chevy Jones, ο Sammy Jones εμπνεύστηκε βλέποντας το δικό του van. Παρόλο που κυκλοφόρησε το 1973, έγινε τεράστια επιτυχία, πότε λέτε, 2 χρόνια μετά, το 1975.

0: the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε ένα φοβερό κομμάτι. Το The Way We Were, ή αλλιώς Try to Remember. Ένα διάσημο, ζωντανά ηχογραφημένο medley που κυκλοφόρησε το 1974 από τους Gladys Knight and the Pips. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού αυτού αμερικανικού soul συγκροτήματος, που συνδυάζει το μόνιμο τραγούδι της Barbara Streisand με το κλασικό Try to Remember.
2: Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were

Ένα φοβερό κομμάτι στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με την ομότιτλη ταινία «Τα καλύτερά μας χρόνια», «The Way We Were» του 1973, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Robert Redford και η Barbara Streisand. Of the way we were. The Way We Were, Try to Remember.

Buddy's Night and the Pips, ένα οικογενειακό R&B συγκρότημα soul από την Ατλάντα της Georgia. Αποτελούμενο από τη διάσημη Gladys Knight και τους συγγενείς της.

0: Φοβερές στιγμές. Gladys Knight and the Pips. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Non-stop music.
2: You're listening to Majaz.
1: Email gmail.com. DJ in the mix.
3: This word, word, word.
0: Πάμε τώρα με το έκτο άλμπουμ των Earth, Wind and Fire. Και είναι ώρα για κινηματογράφο. Έχουμε την ταινία That's the Way of the World. Σκηνοθεσία Sig Shore, τον Harvey Keitel. Το κομμάτι αυτό ακούγεται στην ταινία That's the Way of the World. Έτσι είναι ο κόσμος, τι να κάνουμε.

εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά όπως καταλαβαίνετε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε εδώ.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εκτός τόπου και χρόνου παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και αυτό φαίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα με Linda Ronstadt, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας. Το κομμάτι αυτό αρχικά γράφτηκε από τον Clint Ballard Jr. και ερμηνεύτηκε το 1963 πρώτη φορά από την Didi Warwick. Όμως η εκδοχή της Linda Ronstadt που κυκλοφόρησε το 1974 και την ακούμε εδώ από το άλμπουμ Heart Like a Wheel εκτόξευσε το κομμάτι στο νούμερο 1. Η ηχογράφηση έγινε την 1η Ιουλίου του 1974 και σε πολύ λίγο χρόνο έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων.

0: Αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταντ. You're no good. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, εκτός τόπου και χρόνου, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε διαλέξει φοβερά κομμάτια και έρχονται ακόμα φοβερότερα στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, υπάρχει λόγος.
1: Why compete against it when you can have it now?
2: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
1: Real Rock Radio.
0: Πάμε τώρα με το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Sugarloaf. Η επιτυχία του έρχεται το 1974 με το κομμάτι Don't Call Us, We'll Call You.

κομμάτι αυτό έγραψε λοιπόν ο τραγουδιστής Τζέρι Κορμπέτα. Ένα σατυρικό κομμάτι που περιγράφει τη μουσική βιομηχανία και τη σχέση των καλλιτεχνών με τις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες συχνά τους απέρριπταν χρησιμοποιώντας την κλασική φράση «Don't call us, we'll call you». Στο τραγούδι ξεχωρίζει η φωνητική συμμετοχή του διάσημου ραδιοφωνικού παραγωγού Wolfman Jack σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία. Είναι αυτό που λέμε «θα σας ειδοποιήσουμε». Our quarter track tape, you know, the band performs in the nude. He said,

Η κοπελιά που ακολουθεί έγινε γνωστή για δύο πράγματα, για δύο τραγούδια. Πρώτον, για αυτό που έχουμε εδώ, το Poetry Man και το Harpo's Blues. '74, η εμβληματική επιτυχία του Poetry Man. Γράφτηκε και ερμηνεύτηκε

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: 1974. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη χρονιά και έχουμε το βρετανικό συγκρότημα Ace, μια μεγάλη rock επιτυχία που έφτασε το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Συχνά πυκνά θεωρείται εσφαλμένα τραγούδι απιστίας. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε επειδή ο τραγουδιστής Paul Carrack ανακάλυψε ότι ο μπασίστας έπαιζε και σε άλλο συγκρότημα. Παίζει και σε άλλο ταμπλό. Είναι αυτό που λέμε. Αλλού τρως και πίνεις. How long?

μεγάλη επιτυχία για τους Grand Funk Railroad. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τον Mark Farner. Μάρτις του 1975 στο άλμπουμ All the Girls to the World Beware.

Λοιπόν, το κομμάτι αυτό το είχαμε ακούσει πρώτη φορά το 1964 από το Marvin Gaye. 11 χρόνια αργότερα, το 1995, ο James Taylor το έκανε μεγάλη επιτυχία. How sweet is to be loved by you. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion, I want to stop. Στα backing vocals η σύζυγός του, η Carly Simon. And thank you, baby. Yes, I do. Ένα κομμάτι από το έκτο στούντιο άλμπουμ του, το Gorilla, 1975. Εδώ στο άλμπουμ αυτό ο James Taylor δηλώνει περισσότερο ηλεκτρικός από ποτέ.

0: Now that's what's happening.
1: Πάμε τώρα με μια φοβερή μπάντα από τη Σκωτία. Παίζουν funk και R&B. Είναι η Average White Band. Και έχουμε την φοβερή επιτυχία τους του 1975, Cut the Cake. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη του πρώτου τους drummer, του Robbie McIntosh. Του Robbie McIntosh.

0: The Cake. Αυτή είναι η Average White Band, 1975. Αυτή είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αν σας αρέσει αυτή η μουσική, αν ταυτίζεστε με αυτό που ακούτε, τότε μάλλον αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίσετε να είστε εδώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα. Να μην τη χάνετε.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.
3: Μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Αυτός είναι ο Alice Cooper. Και αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Αμερικανού ροκ καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε το 1975. Only Women Bleed. Είναι ο δίσκος ο μεγάλος του Alice Cooper με τίτλο Welcome to My Nightmare. Μας καλωσορίζει στον εφιάλτη του και με στίχους που αποτελούν μια μπαλάντα που καταπιέζεται με τη γυναικεία κακοποίηση. Ένα τραγούδι που παρά το σκληρό ροκ προφίλ του Alice Cooper έγινε μεγάλη επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα από την Tori Amos. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Alice Cooper μαζί με τον κιθαρίστα, τον Dick Wagner.

0: Ας μην μιλήσεις.
1: Σου πανηγυρίζω. Πανηγυρίζω. Μην ακούσω τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Μη ανοίξω το στόμα σαν με τυχόν. Να
1: ανοίξω το στόμα. Σε φάγα. Κι να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερά της.
4: Και αφού λοιπόν πήραμε τις πληροφορίες μας, το τι εκπομπή ακούμε και τα λοιπά, πάμε στα τέλη του 1974, συγκεκριμένα στο Νοέμβρη του 1974. Στα δισκοπολία εκείνη την εποχή μπαίνει ένα φοβερό άλμπουμ. The Kids and Me είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Με τις υπογραφές του Billy Preston και του Bruce Fisher. Εδώ έχουμε τον Joe Cocker.
6: You are so beautiful.
4: Το άλμπουμ του I Can Stand A Little Rain. Μια παραγωγή του Jim Price το Νοέμβριο του 1974. You are so beautiful.

0: music is free, but if you drink, pay cash.
1: Πάμε Ιούνιος 1975, το άλμπουμ των Bad Company με τίτλο Straight Shooter περιλαμβάνει ένα φοβερό κομμάτι, αυτό Feel Like Making Love, γραμμένο από τον Paul Rogers και τον Mike Ralphs.

0: Feel Like I'm Making Love. Αυτή είναι η Bad Company. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζουμε δυνατά, δυναμικά και μπροστά.
1: You're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
2: Εκτός τόπου και χρόνου.
3: Hush, little baby, it's only rock.

Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται γράφτηκε από τους Larry Stock και Dick Manning και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1951 από τον Tommy Edwards. Εδώ έχουμε την εκδοχή των Osmonds. Ο Ντόνι και η Μαρή Osmond το ξαναηχογράφησαν το 1974 και υπάρχει στο πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο I'm Leaving It All Up To You. Είναι το κομμάτι The Morning Side of the Mountain, η πρωινή πλευρά του βουνού. Μια μεγάλη pop επιτυχία από το αδελφικό ντουέτο Ντόνι και Μαρή Osmond. Η στίχη είναι ένα νοσταλγικό παραμύθι για δύο νέους, τον Τζακ και την Τζιλ, που μένουν σε διαφορετικές πλευρές του βουνού και ονειρεύονται να βρουν έναν κόσμο γεμάτο χαρά παρά την απόσταση που τους χωρίζει.

0: to some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Πάμε τώρα με το πρώτο και ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της Αμερικανίδας δίσκο τραγουδίστριας της Gloria Gaynor. Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1975. Είναι διασκευή των Jackson 5 και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία καθιερώνοντάς την τραγουδίστρια ως πρωτοπόρο της δίσκο. Είναι μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις που εισήγαγαν τον ήχο της δίσκο στο ευρύ κοινό. Never Can Say Goodbye. Υποδεχτείτε την κυρία Gloria Gaynor.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Here Comes the Express. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο με ένα επιτυχημένο funk disco ορχιστρικό κομμάτι του 1974 από το αμερικανικό συγκρότημα BT Express. Με χαρακτηριστικούς ήχους από σφυρίχτρες τρένου κτλ. Here Comes the Express. Το BT Express είναι Brooklyn Transit Express. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Εδώ είναι η δεκαετία του 70. Εδώ θα ακούσετε παλιές μελωδίες. Πάμε δυνατά από τις 4 μέχρι τις 6, κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

0: Αυτό ήταν το Express.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Συνεχίζουμε με μια επιτυχία του 1975 από το αμερικανικό soft rock συγκρότημα τους Orleans. Είναι το Dance With Me. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από το μέλος της μπάντας, τον John Hall, και τη στιχουργό Joanna Hall.

Το κομμάτι κυκλοφορεί το 1974 στο άλμπουμ All the Girls in the World Beware. Άλλο ένα κομμάτι, ακούσαμε ένα άλλο κομμάτι πριν, ακούμε άλλο ένα τώρα, Some Kind of Wonderful. Πρόκειται για τους Grand Funk Railroad. Τα credits να πούμε ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον John Ellison και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1967 από τους Soul Brothers 6. Το συγκρότημα των Grand Funk το διασκεύασε το 1974 και το έστειλε στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

i 3 Degrees. Πότε θα σε ξαναδώ? Πότε θα ξαναζήσουμε αυτές τις πολύτιμες στιγμές? Αναρωτιέται το κομμάτι. When will I see you again? Είμαστε ερωτευμένοι ή απλά φίλοι? Αυτά είναι τα πανανθρώπινα ερωτήματα. Είναι η αρχή μου ή είναι το τέλος? When will I see you again? Η μεγάλη επιτυχία των 3 Degrees του 1974.

Get down, get down, get on the floor. Ένα δίσκο του 1975 από τον Joe Simon. Μάρτιος του 1975. Από το άλμπουμ Get Down. Get down on the floor. Ο Τζο Σάιμον που εγκατέλειψε το μάτιο του το κόσμο το 2021.

0: going live in 3, 2, 1.
1: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Το τραγούδι I'm Sorry είναι μια επιτυχία της country folk μουσικής που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Αμερικανό John Denver. Κυκλοφόρησε το 1975 και έμεινε στην ιστορία ως το τελευταίο νούμερο 1 hit της καριέρας του. Το τραγούδι στην άλλη πλευρά του δίσκου ήταν το Καλύψο, αφιερωμένο στον εξερευνητή Jacques-Yves Cousteau. Το τραγούδι εδώ που έχουμε, το I'm Sorry, πραγματεύεται τη θλίψη, τη μοναξιά και την απουσία του αγαπημένου προσώπου. Μια αίσθηση νοσταλγίας και απολογίας για την κατάσταση των πραγμάτων.

Λοιπόν, πάμε με το πρώτο τελευταίο κομμάτι, όπως με πληροφορούν εδώ από το Control, ότι αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Διαλέξαμε ένα κομμάτι των Queen, το Killer Queen, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συγκροτήματος. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1974 στο δίσκο Sheer Heart Attack. Freddie Mercury έγραψε το κομμάτι και αφηγείται την ιστορία μιας πολυτελούς γυναίκας υψηλής κοινωνίας.

φοβερή Queen, Freddie Mercury, τα ρέστα μου δηλαδή. Πάμε τώρα με τελευταίο κομμάτι, ένα φοβερό κομμάτι από τον Paul Simon στο άλμπουμ Still Crazy After All These Years. Είναι το 50 Ways to Leave Your Lover. Και λέει για 50 τρόπους για να αφήσεις τον εραστή σου. Στο ρεφρέν μιλάει μόνο για 5 στρατηγικές. Slip out the back, make a new plan, don't need to be coy, hop on the bus και drop off the key. To be free there must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my... Εδώ απολαμβάνομαι το φοβερό drummer τον Steve Gadd στα καλύτερά του.

Την ερχόμενη Πέμπτη. Σε δύο μόλις μέρες. Είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και τιμής αφιερωμένη στην συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ, στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, Heritage in Motion, οπτικό αφιέρωμα στην ιστορία και στις μορφές που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη με την υποστήριξη του Athens Digital Arts Festival και του Anima Siros. Στις 9.30 αύριο το βράδυ, στο προάβλιο του Ιερού Ναούν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσίαση του επαιτειακού γραμματοσύμου της Ερμούπολης από τον πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παρουσίαση του επαιτειακού μεταλλείου της Ερμούπολης από τον βραβευμένο γλύπτη και δημιουργό του, υποδιευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών Νομισματοκοπείο, κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική στη μεταμόρφωση. Συναυλία του GR Echo Brass Ensemble, αποτελούμενο από μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη του Σιραίο Φέστιβαλ. Η ραδιοτηλεπτική επιχείρηση Δήμος Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε χθες το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μια ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

0: απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράστη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή. Προσπάθεια για να ενισχυθεί το λιμενικό ταμείο Σύρου με προσωπικό, καθώς οφείλει να προωθεί έργα, μελέτες και παρεμβάσεις για τις λιμενικές και χερσαίες ζώνες των νησιών της Σύρου, της Κέας, της Κίθνου και της Σερίφου, δεσμεύτηκε πως θα κάνει ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσίνος κατά την τοποθέτησή του χθες στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα. Δημόσιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της προχθεσινής πυρκαγιάς σε Αμπέλα και Τρία Λαγκόνια στη Σύρο, απεύθυνε η Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, κυρία Γεωργία Τσάφου. Στην τελευταία συνάντηση της φετινής χρονιάς, η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου διοργανώνει διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με τον κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Τιερί Μέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο καφενείο Esper Methedin με θέμα τη διαχείριση της μνήμης του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμαστικών για τη στελέχωση της ομάδας K19 εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και τη δημιουργία του νέου τμήματος Elite K16. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης. Ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2008 έως το 2012 θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους μπροστά στον προπονητή της ανδρικής ομάδας Θανάση Στάικο και το τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και τιμής αφιερωμένη στην συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ, στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, Heritage in Motion, οπτικό αφιέρωμα στην ιστορία και στις μορφές που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη με την υποστήριξη του Athens Digital Arts Festival και του Άνιμα Σύρος. Στις 9.30 αύριο το βράδυ, στο προάβλιο του Ιερού Ναούν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσίαση του επετειακού γραμματοσύμου της Ερμούπολης από τον πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παρουσίαση του επετειακού μεταλλίου της Ερμούπολης από τον βραβευμένο γλύπτη και δημιουργό του, υποδιευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών Νομισματοκοπείο, κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική στη μεταμόρφωση. Συναυλία του GR Echo Brass Ensemble, αποτελούμενο από μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη του Σιραίο Φέστιβαλ. Η ραδιοτηλεπτική επιχείρηση Δήμος Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε χθες το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράστη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αριουπάγου

0: στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή. Προσπάθεια για να ενισχυθεί το λιμενικό ταμείο Σύρου με προσωπικό, καθώς οφείλει να προωθεί έργα, μελέτες και παρεμβάσεις για τις λιμενικές και χερσαίες ζώνες των νησιών της Σύρου, της Κέας, της Κύθνου και της Σερίφου, δεσμεύτηκε πως θα κάνει ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσίνος κατά την τοποθέτησή του χθες στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα. Δημόσιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της προχθεσινής πυρκαγιάς σε Αμπέλα και Τρία Λαγκόνια στη Σύρο, απεύθυνε η Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, κυρία Γεωργία Τσάφου. Στην τελευταία συνάντηση της φετινής χρονιάς, η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου διοργανώνει διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με τον κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Τιερί Μέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο καφενείο Esper Methedin με θέμα τη διαχείριση της μνήμης του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμαστικών για τη στελέχωση της ομάδας K19 εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και τη δημιουργία του νέου τμήματος Elite K16. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης. Ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2008 έως το 2012 θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους μπροστά στον προπονητή της ανδρικής ομάδας Θανάση Στάικο και το τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και τιμής αφιερωμένη στην συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων Heritage in Motion, οπτικό αφιέρωμα στην ιστορία και στις μορφές που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη με την υποστήριξη του Athens Digital Arts Festival και του Άνιμα Σύρος. Στις 9.30 αύριο το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναούν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσίαση του επαιτειακού γραμματοσύμου της Ερμούπολης από τον πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων και παρουσίαση του επαιτειακού μεταλλίου της Ερμούπολης από τον βραβευμένο γλύπτη και δημιουργό του, υποδιευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών Νομισματοκοπείο, κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική στη μεταμόρφωση. Συναυλία του GR Echo Brass Ensemble, αποτελούμενο από μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη του Σιραίο Φέστιβαλ. Η ραδιοτηλεπτική επιχείρηση Δήμος Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε χθες το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράστη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή. Προσπάθεια για να ενισχυθεί το Λιμενικό Ταμείο Σύρου με προσωπικό, καθώς οφείλει να προωθεί έργα, μελέτες και παρεμβάσεις για τις λιμενικές και χερσαίες ζώνες των νησιών της Σύρου, της Κέας, της Κίθνου και της Σερίφου, δεσμεύτηκε πως θα κάνει ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσίνος κατά την τοποθέτησή του χθες στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα. Δημόσιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της προχθεσινής πυρκαγιάς σε Αμπέλα και Τρία Λαγκόνια στη Σύρο,

0: απεύθυνε η διοικήτρια των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κυκλάδων, κυρία Γεωργία Τσάφου. Στην τελευταία συνάντηση της φετινής χρονιάς, η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου διοργανώνει διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με τον κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Thierry Mer. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο καφενείο Esper Methedin με θέμα τη διαχείριση της μνήμης του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμαστικών για τη στελέχωση της ομάδας K19 εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και τη δημιουργία του νέου τμήματος Elite K16. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης. Ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2008 έως το 2012 θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους μπροστά στον προπονητή της ανδρικής ομάδας Θανάση Στάικο και το τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning. Now for something completely different.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
5: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς βρεθήκαμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ να έχουμε.
0: Και όλες. Πού είμαστε?
1: Είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8.
0: Ποιοι είμαστε?
1: Είμαστε ο Θανάσης Μπουζίδης απέναντί μου.
0: Και ο Νικόλας Καΐλης.
1: Και είναι εκπομπή Κόκκινο Πανί, λοιπόν. Η εκπομπή που σας κάνει συντροφιά, παρέα, σας ενημερώνει, σας προβληματίζει κάθε Τρίτη 8 με 10.
0: Στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Θέλουμε να ελπίζουμε επίσης, σας ψυχαγωγεί καλύτερα, πιο ωραία έκφραση.
0: Και είναι επίσης η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Ιούρ Ερμούπολης, η οποία αποχαιρέτησε και αυτή ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα φίλο να, λογικά να πω. Έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε πάρα πολλά φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο νησί.
1: Έστησε, μπορούμε να πούμε.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερο, οπότε πάρ' το πάνω σου.
1: Εν πωλής, έτσι, τα φεστιβάλ, κάποια φεστιβάλ, με τους μουσικούς που έφερνε ο Μπάμπης ο Γαβριήλ.
0: Έτσι ακριβώς, η χαρά της ζωής ήτανε.
1: Ένας άνθρωπος πραγματικά, πώς να τον περιγράψεις.
0: Πληθωρικό.
1: Μπορείς να χρησιμοποιείς πάρα πολλά επίθετα και όπως έχουν χρησιμοποιηθεί.
0: Δημοκράτη, ευαίσθητο.
1: Αυτές τις μέρες, ναι.
0: Κοντά στη Λαϊκή Συσπήρωση.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δοτικός. Έτσι, ήταν δοτικός, είχε συνέστηση. Του άρεσε η ζωή.
0: Ναι.
1: Τη γλεντούσε τη ζωή. Ναι. Την έζησε τη ζωή. Σίγουρα όλοι θα θέλαμε να ζήσει άλλες τόσες ζωές.
0: Αυτό του δόθηκε, αλλά το αξιοποίησε στο έπακρο.
1: Νομίζω ναι, έτσι. Οπότε και η πρώτη μας μουσική επιλογή, έτσι, μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη του Νίκου Οικονομίδη στο βιολί και του Νίκου Παπάζογλου στη φωνή. Παραδοσιακό τραγούδι, «Γεια σου καπετάνη», ένα τραγούδι που άρεσε στον Μπάμπη, οπότε το αφιερώνουμε στη μνήμη του.
0: Η οποία θα διατηρηθεί και θα φροντίσουμε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και εμείς γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε επόμενο τραγούδι για να ξεκινήσουμε επίσημα πλέον την εκπομπή.
1: Ωραία,
0: αφού
1: λοιπόν,
0: αποχαιρετήσαμε
1: ναι,
0: ένα φίλο.
1: Και φυσικά αυτό που είπαμε και εκτός αέρα, ότι ο Μπάμπης ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος που, εντάξει, τουλάχιστον για εμάς, έτσι που είμαστε, ανήκουμε σε έναν κύκλο έξω από τον οικογενειακό του, έτσι το συζητάμε, δεν είναι η ώρα για
0: κλαθμούς και οδυρμούς.
1: Όχι πολλούς, τέλος πάντων, έτσι.
0: Δεν θα ήθελε ο ίδιος.
1: Αυτό. Θα το δώσουμε λίγο, θα δώσουμε λοιπόν λίγη ενέργεια, θα δώσουμε λίγη ζωντάνια και στην εκπομπή.
0: Καλό ταξίδι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε στις συνηθισμένες μουσικές μας επιλογές, με Kiss λοιπόν.
1: Κανονική ροή της εκπομπής πλέον, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Ναι,
0: είμαστε λίγο ανεβαστικοί, γιατί πρώτα απ' όλα έχει ζέστη έξω. Πρέπει λίγο να δώσουμε κι εμείς λίγο ενέργεια για να βγάλουμε, να βγούμε από τη ραστόνη και τη σπαρίλα της ζέστης.
1: Season finale, εγώ θα πω σήμερα.
0: Εσύ θα πεις, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Το season finale μας τελειώνει με συγκεκριμένο τρόπο και δεν το έχουμε σήμερα.
1: Πώς τελειώνει ρε η σεζόν?
0: Υπάρχει
1: τελετουργικό.
0: Βέβαια, υπάρχει μυσταγωγία πάντα.
1: Καλά. Και εγώ θα πω season finale τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: για τις εκπομπές.
0: Μπορούμε να πούμε, ναι, οι τακτικές εκπομπές
1: του πολιτικού,
0: έτσι,
1: σχολείου, του σχολιασμού της επικαιρότητας.
0: Α, το βάζει
1: for vendetta.
0: Το βάζει σε φόρμες, παιδιά. Είναι λίγο, εντάξει. Είναι σερή ξενύχτια. Λοιπόν, ας πούμε αυτό, ότι είναι η τελευταία τακτική εκπομπή. Εγώ,
1: εντάξει,
0: ψηφίζω και...
1: Εγώ μαζί σου είμαι, απλά βρες μου μέρα.
0: Να κάνουμε μια τρίτη μέσα στο καλοκαίρι.
1: Εδώ.
0: Στην
1: Άνω Σύρο.
0: Πού να κάνουμε, σπίτι μας και να τη...
1: Δεν ξέρω. Αν χωράμε. Ήδη έχεις φίξει ο κλειός.
0: Εδώ πέρα όμως είμαστε chill.
1: Εντάξει, κλειδιά έχουμε, όποτε θέλουμε μπαίνουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Μια τρίτη. 8 με 10. Θα το κοινωνήσουμε πιο πριν.
1: Εντάξει, πάρ' το πάνω σου.
0: Το παίρνω πάνω μου.
1: Μέχρι τότε να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, με το στούντιο του Αιγαίο Live 95,8. Ένας τρόπος είναι μέσω του site aegeolive.gr, όπου μας ακούτε και διαδικτυακά πέραν της συχνότητας 95,8. Εκεί υπάρχει η ενότητα live chat, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το στούντιο εφόσον και αφού κάνετε εγγραφή μέσω Google ή Facebook. Υπάρχει το Viber, που ελπίζω να το έχει ανοίξει ο Νικόλας και να το κοιτάει, στο τηλέφωνο 697-8-22-55-10, 697-8-22-55-10, διαφορετικά ψάχνετε επαφή Αιγαίο Live στο Viber. Και για όσες θέλουν να ανατρέξουν σε παλιότερες εκπομπές,
0: απνευστεί και πάνω στο εξπάρει.
1: Να...
0: Πάρε την κάλπη πάνω στο Θανάση, πάρε. Λοιπόν,
1: στον aegeolive.gr στο site,
0: ενότητα podcast λοιπόν, είτε ψάχνετε κατευθείαν στο Podbean,
1: στην εφαρμογή,
0: και μας στην εφαρμογή, δύσκολο
1: στο site.
0: Εφαρμογή Podbean για την Ελλάδα δεν
1: podbean.com.
0: Οπότε ναι, στο Podbean, πατήστε Podbean στο Google,
1: κόκκινο πανί,
0: ακριβώς, Aegeolive, και εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές
1: των παραγωγών του
0: Αιγαίου. Οπότε
1: αποφασίζουν,
0: μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς, οι αφεντού μου τσουνάρες μας, να μας ακούσετε.
1: Τα προσωπικά μας νούμερα είναι ανοιχτά. Έχουμε κόσμο στο στούντιο ήδη, στο ραδιοθάλαμο. Στάθη Ζάνες πρώτον.
0: Μια μεγάλη απώλεια, πρέπει να την πούμε, έτσι.
1: Λείπει ο Φράτε.
0: Δεν
1: που
0: πειράζει.
1: Είναι κενό.
0: Πενθεί τον Αντώνη που έφυγε.
1: Είναι κενή η γωνία στον καναπέ.
0: Ναι, Φράτε, αλλά
1: το
0: βαθουλωματάκι στο μαξιλάρι πάντα μας θυμίζει ότι ο Φράτε καθόταν εκεί όλο το χειμώνα.
1: Θα ξαναχειμωνιάσει, Φράτε, θα βρεθούμε πάλι
0: χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας
1: θα χουλιάσουμε παρέα, μη στεναχωριές καθόλου.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Φραγκίσκο το Ζαΐρι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος είναι εδώ, έχει σταματήσει το Krav Maga του, οπότε έχω καταλάβει. Όχι, έχουμε αλλάξει και εμείς σήμερα πλέον, οπότε εντάξει, μπορεί και
1: όχι, την Τρίτη ήταν, αλλά έχει σταματήσει το Krav Maga και ετοιμάζεται, μου είπε, να πάει και σε συναυλιάρα. Αλλά δεν λέμε τώρα τέτοια ονόματα, είναι οι σαποστάκες. Άστο, προχώρα.
0: Ωπα, άνοιξε και η πόρτα.
1: Όλγα. Γεια σου, Όλγα.
0: Άνοιξε ο Σάμι. Μπουκωμένη η Όλγα, πολύ καλά. Έχει φαγητό, έχει... το φαγητό δεν είναι στην περάντα κάτω, έτσι να πούμε, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι.
1: Και άμα έχει κανένα ψυχουλάκι, θα σκουπίσουμε. Έχει εδώ πέρα μια σκούπα, θα βάλουμε και μια σκούπα μετά. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να σεβαστούμε εδώ πέρα το γεγονός ότι.
0: Τη φιλοξενία μα στο δημοτικό σταθμό του Δήμου Σιρερμούπολης. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
0: Αυτό. Πολύ μιλάμε. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Έχει δημιουργηθεί έτσι μια αμφιβολία στο κοινό, γιατί έχω το μήνυμα του Θοδωρή από τη Θεσσαλονίκη και λέει: καλή τελευταία, ερωτηματικό, εκπομπή δικέ μου. Μιλούσε, λέει, στο τηλέφωνο και ξεχάσει και λέει: άντε, κλείσε, ξεκίνησε το πανί, πάμε.
1: Θα σε πάω μέσα για fake news, Θανάση.
0: Πρόσεξε, μην βγεις ανακόλουθος.
1: Πρώτη φορά θα είναι.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Πολύ σύντομα.
1: Σε μια κοινωνία που έχει μάθει να τσαλαβουτάει στο ψέμα, δεν πειράζει.
0: Τώρα θες να πεις πάλι για το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι, βέβαια, δεν θα τολμούσα εγώ ποτέ να πω κάτι τέτοιο.
0: Για αρχηγούς δημοτικών παρατάξεων.
1: Δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να πω. Άκη Νίκη μας στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Έλα, επιτέλους! Πού είσαι, ρε Νικάρα!
1: Ρίξε μια βουτιά εκεί για μας. Κάτι λάθος έχει καταλάβει η Νίκη για μας.
0: Δεν κάνουμε μπάνιο στο νησί, ρε.
1: Μόνο στις μπανιέρες μας και στους γέρες μας. Θάλασσα να τη βλέπουμε από εδώ. Πάρα πολύ ωραία η θάλασσα.
0: Τη μυρίζουμε μέχρι εκεί.
1: Καλά
0: και υποδεχόμαστε τουρίστες.
1: Αυτό δεν χρειάζεται. Τι να κάνουμε, μπάνι εδώ, τέτοιες
0: εποχές. Μας έλειψες, Νίκη, μας έλειψες.
1: Ναι. Θέμα? Γιατί είχε βαρύνει η Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Όχι, η Νίκη είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, είχε βαρύνει η Θεσσαλονίκη.
0: Είχαμε
1: πολλούς ακροατές από Θεσσαλονίκη και δεν υπήρχε ισορροπία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άξι. Τώρα μαζί με το Ζαΐρι, οι Αθηναίοι.
0: Καλά, η Νίκη ήταν πιστή από την αρχή της σεζόν. Ο Ζαΐρης έκανε δυναμικό φινάλε. Στο νήμα πρέπει να έτσι.
1: Φέρνει και καρπουζάκι ο Φραγκίσκος.
0: Καρπουζάκι θέλει.
1: Φέρνει. Καρπούζι. Καλοκαίρι καρπούζι, φέτα καρπούζι.
0: Δεν ξέρω, πάει άλλο το μυαλό.
1: Ή να ξέρεις εσύ, Θεσσαλονίκη, που να έχετε καρπούζι, ρε φίλε. Τι ψέματα είναι.
0: Όχι.
1: Είχατε μπουγάτσα με καρπούζι. Όχι.
0: Μπουγάτσα με τουρίστα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Sleepy bank. Όχι bank,
1: bank.
0: Bank.
1: Μεγάλη μπάνκα.
0: Σε bankers. 8 ball.
1: Και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πλούσια θεματολογία σήμερα, γι' αυτό και είμαστε λίγο χαλαροί. Προσπαθώ να το αποφύγω αυτό.
0: Έχουμε.
1: Πολύ ωραία, Θανάση, λοιπόν. Α, ορίστε, είναι και η Όλγα πρόθυμη.
0: Αν θέλουμε βοήθεια. Ναι, έλα.
1: Παίξαμε και παπάζουγλου, Όλγα, να ξέρεις. Πάρε καρέκλα, κάτσε.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Ωπα, να θεμάσαι. Λίγο πριν τα κόκκινα, λέει όλα, λοιπόν.
0: Καλό στο κορίτσι, το καλό.
2: Προετοιμάζομαι για αυριανή απεργία των υπαλλήλων των περιφερειών και μεθαυριανή των μηχανικών του δημοσίου. Οπότε,
0: δύο μέρες ερή.
2: Βεβαίως, η μηχανική του δημοσίου. Mm-hmm. Αύριο μαζί με την Ομοσπονδία των Οικοδόμων και μαζί με την Ομοσπονδία των Πιστισμού Τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, τρόφιμα mm-hmm. ποτά, mm-hmm. έχουμε και υπάλληλοι των περιφερειών σε όλη την Ελλάδα mm-hmm. με αιτήματα για υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία. Και για να ακριβολογούμε για επέκταση, γιατί είμαστε ως Ομοσπονδία έχουμε δική συλλογική σύμβαση υπογράψει από το 18 μετά από πίεση και κινητοποίηση των εργαζομένων μας. Και με κέριο αίτημα αυτό, την υποστελέχωση, την υποβάθμιση των υπηρεσιών, αύριο απεργούμε υπάλληλοι της περιφέρειας.
0: Καλό αγώνα.
1: Οπότε μας κρατήσουμε χαργά σήμερα.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Μην πάει κάτσεις στο Δημήτρη μετά. Δεν δουλεύεις πρωί. Λοιπόν, ωραία. Από μηχανής θεός, λοιπόν, θεά. Μάλλον.
0: Η θεάρα μας.
1: Μας έκατσε η θεά. Τσαφ. Λοιπόν, οπότε θέλω μετά το τραγουδάκι να συζητήσουμε, γιατί είχαμε υπήρξε μια παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με τις δυνατότητες της τεχνικής υπηρεσίας να αναλάβει κάποια έργα. Και τέλος πάντων έγινε μια.
0: Και για την προβλήτα να πούμε.
1: Καλάτε. Λείπε φράτη. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί αυτό.
0: Κατάλαβα, ναι, προχώρα.
1: Λοιπόν, το. Εντάξει, παιδιά, με πιέζεται. Λοιπόν.
0: Έχει δίκιο.
1: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι έχει ανοίξει η προκήρυξη καινούργια του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και φαίνεται να έρχονται κάποιοι μηχανικοί. Και υπήρχε μια κουβέντα γιατί τελικά δεν έρχονται μηχανικοί στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό ήθελα να συζητήσω.
0: Γιατί φεύγουν.
2: Αυτό είναι η απεργία της Πέμπτης.
1: Πάμε τώρα μετά. Λοιπόν, ακριβώς γιατί ακουστήκαν κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία φαίνεται ότι μάλλον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ρετοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα.
0: Ή πετάνε την μπάλα στην κερκίδα, ρε φίλε. Πάμε, πάμε.
1: Θέλω να πιστεύω το πρώτο, δυστυχώς. Μάλλον φαίνεται το αντικείμενο ότι είναι το πρώτο.

0: Αϊθαλή Σίγκη λοιπόν. Τότε δεν ήταν Αϊθαλή Σίγκη.
1: Στούτζε.
0: Iggy and the Stooges, παρακαλώ πολύ.
1: Στούτζε και το.
0: Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό, εντάξει.
1: Μπαντάρα.
0: Τον Μπαντέρα, σε όξο.
1: Πολύ καλή. Αλλά κάτι λέγαμε πιο πριν.
0: Λοιπόν, λέγαμε γιατί τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Τι έχουν τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν και ψοφάνε. Είτε είναι στο ΣΟΤΑ γενικότερα, τοπική διοίκηση, δήμος, περιφέρειες. Γιατί δεν έχουμε στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Είναι μόνο οι θέσεις που δεν βγαίνουν, ναι.
2: Τι να πρωτοπούμε είναι βασικά, παιδιά. Καταρχάς, ειδικότητα των μηχανικών και των πληροφορικάριων είναι ειδικότητες που στον ΑΣΕΠ δεν φτάνουν όσους και να ζητάνε. Γιατί είναι πολύ απλός ο λόγος, έξω οι δουλειές έχουν ανοίξει, τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλύτερα, χωρίς ευθύνες, επομένως γιατί κάποιος να έρθει στο δημόσιο. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό.
2: Ωραία.
0: Είναι το βασικότερο όλο.
2: Πάμε όμως γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως η σταθερότητα που συνήθως προβάλλουν, αλλά και είναι ψευδεπίγραφο κι αυτό, είτε γιατί τώρα μιλάμε για άρση νομιμότητας.
1: Μονιμότητας.
2: Μονιμότητας.
1: Μόνη εν μόνη.
2: Αλλά και κυρίως γιατί. Με συγχωρείτε, έχασα και
1: για την αξιολόγηση.
0: Χωρίς να σου κάνω εγώ.
1: Εμείς φταίμε πάλι.
2: Φταίνε τα μάτια σας αγόρα. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω.
1: Έχει συνδεθεί, ρε παιδί μου, η αξιολόγηση με.
2: Όχι, θα πω κι άλλα. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν λόγοι να έρθει κάποιος στο δημόσιο. Ειδικά οι γυναίκες που το προτιμούν, ρε παιδί μου, για τις άδειες, για λίγο καλύτερα με την οικογένεια. Και αυτό όντως έχει διαφορά από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Σίγουρα με τα παιδιά, έτσι με
2: στην πραγματικότητα όμως, όταν έρχεται εδώ πέρα, είναι τέτοια η πίεση. Όχι εδώ πέρα μόνο. Θα πω πιο συγκεκριμένα μετά
1: στο
2: για τις
1: δημόσιο γενικότερα.
2: Όταν έρχεται όμως στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, Δήμου και Περιφερειών ειδικά, οι ευθύνες και η πίεση είναι τεράστιες.
1: Γιατί?
2: Γιατί?
1: Τι, δέχεσαι πίεση από τα πάνω, λες?
2: Καλά, αυτό μπορώ να το δεχτεί σε οποιοδήποτε υπηρεσία. Σίγουρα υπάρχει. Όχι, δέχεσαι πίεση από παντού. Είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας. Είναι ακραία υποστελέχωση. Έχεις πάρα πολλά διαφορετικά να ανταποκριθείς. Όταν μιλάμε στο δημόσιο για παράλληλα καθήκοντα, έχει γίνει κανόνας και καθήκον. Παράλληλα σημαίνει ότι υπάρχει ένα χάος και απίστευτα διαφορετικά πράγματα που πρέπει να αντιποκριθείς.
1: Εντατικοποίηση σημαίνει.
2: Μπράβο, η εντατικοποίηση. Αυτό υπάρχει για την εντατικοποίηση να λέμε ότι υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Απλά
0: καλά,
2: εκεί.
0: Ναι, δεν λέμε ότι ιδιωτική πρέπει να
2: είναι.
0: Ή ελευθεροεπαγγελματία.
1: Το θέμα μας είναι για ποιο λόγο δεν επιλέγει κάποιος.
2: Όταν λοιπόν έρθουμε να πάρουμε και ένα παράδειγμα για τις Κυκλάδες, που εδώ εγώ, ας πούμε, για όσους γνωρίζουν τις προκηρύξεις των μηχανικών, είναι πασίγνωστη 13K του 21, που ήταν η πρώτη που μέσα σε ένα εξάμεινο, όταν προκηρύχθηκε, καλέσανε και άτομα για να ξεκινήσουν να εργαστούν τότε, γιατί είχαν πρόβλημα στις πολυοδομίες. Το λύσανε βέβαια, μεταφέροντας την ευθύνη στους ιδιώτες, να το πούμε και αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δύο δόξη λαμπρό για τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, σίγουρα. Και τώρα έρχεται και και μετακίνηση στο κτηματολόγιο που δεν θα είναι καν δημόσιο και πώς θα γίνει κλπ. Μεγάλη κουβέντα, εκπομπή από μόνη της. Τέλος πάντων, όμως, για να μην είναι τέτοιο, στις Κυκλάδες λοιπόν, όλοι οι συνάδελφοι σχεδόν έχουν φύγει. Γιατί έρχεται κάποιος εδώ και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Τα εκτός έδρας είναι σε όλα τα νησιά. Εμάς τώρα, ειδικά εγώ από όταν πρωτοήρθα μέσα στην τελευταία 3-4 χρόνια, έχουν κλείσει τα τμήματα στα νησιά, έχουν υποβαθμιστεί. Πρέπει οι δύο μηχανικοί να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Αυτό που έχει Κυκλάδες με την νησιωτικότητα δεν έχει καμία άλλη νησιωτική περιοχή, παιδιά. Είναι απίστευτο, δεν έχεις καθόλου στήριξη. Αντίθετα, έχεις ακραία επίθεση από την περιφερειακή αρχή. Δεν δίνει ούτε τα νόμιμα. Δηλαδή, τώρα συζητάμε για μέσα ατομικής προστασίας, για το γάλα, για θεσμοθετημένα μέσα τα οποία έπρεπε να δίνονται και δεν δίνονται. Μιλάμε για το επίδομα ή τη συστέγασης που είναι κίνητρο θεσμοθετημένο. Οι Δήμοι το δίνουν. Όλες οι άλλες περιφέρειες που έχουν για ορεινές και νησιωτικές περιοχές το δίνουν. Εμείς είμαστε μόνοι που δεν το δίνει. Και μία προσπάθεια που έγινε. Με άποψη κιόλας.
0: Με άποψη, αυτό να σου πω.
2: Που έγινε μια προσπάθεια εντός εισαγωγικών να δοθεί σαν επίδομα ενοικίου, σαν κοινωνικό επίδομα που ζητάγανε όχι απλά. Τι να σας πω τώρα, μονογονέως δεν το έπαιρνε με τα κριτήρια που έχω.
1: Τρομερό φιλτράρισμα.
2: Μας ζητούσε μέχρι και τις τραπεζικές καταθέσεις. Τη λογική προφανώς πια, ότι αν έχω τραπεζικές καταθέσεις μπορώ να χρηματοδοτώ την παραμονή μου εδώ. Και μιλάμε τώρα εδώ και ένα χρόνο, οι Κυκλάδες σε τιμές ανά τετραγωνικό και σε πώληση και σε ενοικίαση είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα, έχει ξεπεράσει και την Αττική.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Και να ρωτήσω εγώ λοιπόν τον καθένα, γιατί να έρθει κάποιος εδώ, δηλαδή τι έχει να κερδίσει. Να έχει ένα πολύ κακό περιβάλλον εργασιακό, πιέσεις, να μην βγαίνει οικονομικά, να έχει τις μετακινήσεις, γιατί και όλα πάνε μαζί. Τα ακτοπλοϊκά που έχουν ξεφύγει, mm-hmm. η υγεία που δεν υπάρχει γιατί στα νησιά.
0: Να πούμε εδώ για κάποιον που δεν ξέρει ότι στα εκτός έδρα ουσιαστικά τα πληρώνεις εσύ.
2: Τα πληρώνουμε εκ των προτέρων.
0: Εκ των προτέρων για να τα
2: πάρεις
0: κάποια στιγμή.
2: Τα παίρνουμε σε 2-3 μήνες. Και αυτό με προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων αυτό και αυτό θεωρητικά είναι εσωτερικό, αλλά και πάλι με προβλήματα και με αντιδράσεις.
0: Ναι,
2: και με
0: την υπηρεσία, όχι.
2: Τέλος πάντων, αφορά την υπηρεσία, ναι. Αλλά πραγματικά, γιατί να έρθει κάποιος σε ένα νησί που δεν έχει γιατρό, στα μικρότερα νησιά δεν έχει βασικές παροχές. Πώς θα κάνει, δηλαδή, όταν συζητάμε ότι θα έρθει κάποιος στο δημόσιο για το θέμα οικογένεια, πώς θα κάνει η οικογένεια σε ένα νησί που δεν είναι σε νησιά που δεν υπάρχουν παιδίατροι. Σε νησιά που δεν υπάρχουν δραστηριότητες, σε νησιά που αν πάθει κάτι θα μείνει εκεί τέλος. Αυτά μετράνε πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων που ήρθαν και με αφορμή θέματα υγείας αναγκάζονται να φύγουν.
0: Εννοείται, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ
2: το νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Η πίεση ψυχολογική είναι τεράστια. Δεν θέλω να βάλω θέματα εσωτερικά που μπορεί να υπάρχουν κι αλλού. Εντάξει,
0: όχι,
2: γιατί είναι θέματα. Όχι, δεν είναι εσωτερικά προσωπικά. Είναι θέματα μηχανισμών που ισχύουν σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε τομέα δημοσίου προκειμένου να διορίζονται καταστάσεις. Αλλά όταν έρχεται όμως κάποιος από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο και τα βλέπει αυτά, είναι ένα ακόμα πρόσθετο επιβάρυνση τέλος πάντων για να φύγει. Με αφορμή τώρα όλα αυτά, υπάρχει και η απεργία των μηχανικών την Πέμπτη. Είναι κοινή απεργία των μηχανικών του δημοσίου, πτυχιούχων και διπλωματούχων. Είναι πολύ καλή η κίνηση. Εντάξει, είναι δεύτερη μέρα που για μας είναι μια δυσκολία. Γιατί.
0: Εντάξει,
1: ναι. Είναι μέρη για εσάς ουσιαστικά.
2: Και τα,
1: γιατί σαν
2: και,
1: περιφέρεια. Ναι. Και μετά σαν ναι, μηχανική του δημοσίου.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Βέβαια, φαντάζομαι ότι τώρα που είναι διήμερη και δεν είναι απλά 24 ώρες, θα απεργήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Γιατί η μηχανική έχετε και μια τάση να έχετε πολύ προοδευτικό κόσμο, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται μόνο από τις 24 ώρες και ζητούν απεργίες μεγαλύτερης διάρκειας.
1: Σε επαναστάτης, μόνο διαρκείς απεργίες ή μήπως απεργοσπάσεις.
0: Έτσι έχω ακούσει. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
1: Δικαιολογίες, λέει σε ένα στίχο του το σφάλμα.
0: Αυτό καιρό έχουμε να ακούσουμε, η αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η απεργία των μηχανικών έχει πιο συντεχνιακά αιτήματα, είναι αντικειμενικό αυτό. Εντάξει. Αλλά σίγουρα όμως υπάρχει και η έννοια και σίγουρα τα αιτήματα έχουν να κάνουν και με την υποστελέχωση πάρα πολύ που είναι ακραία. Είναι πραγματικά ακραία, είναι υπηρεσίες που κλείνουν και η τάση και είναι να θέλουν να κλείσουν. Θέλουν να τις υποβαθμίσουν. Έχουν βρει τρόπους, έχουν βάλει τους ιδιώτες, έχουν αλλάξει τον. Ένα από τα πολλά παραδείγματα.
0: Ναι, έχουν είναι αλλάξει, πολλά τα εργαλεία.
2: Είναι βέβαια πολλά τα εργαλεία που έχουν δώσει για να πετάξουν εκτός τους μηχανικούς και τα δημόσια έργα ουσιαστικά να γίνονται από ιδιώτες, να πάψουν να είναι δημόσια. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Γιατί η τάση και οι δικαιολογίες ότι ο ιδιώτης θα το κάνει καλύτερα ή ο ιδιώτης εκείνο έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Τι να αναφέρουμε τώρα, Τέμπη, τόσο απλά. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρεις άλλο. Για το τι σημαίνει όταν την.
0: Καλά, όλα τα έχουμε δει.
1: Από κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Στον οποίο και πέρα.
2: Σε κάθε τομέα.
0: Αυτά που λέμε τις πρώην ΔΕΚΟ, όλες τις πρώην ΔΕΚΟ,
2: ναι.
0: Τι υπηρεσίες παρέχουν τώρα που έχουν ιδιωτικοποιηθεί και όχι απλά έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχει ανοίξει και η αγορά κιόλα.
1: Και δηλαδή με τι κόστος.
0: Δεν έχουμε το μονοπόλιο του ΟΤΕ, δεν έχουμε το μονοπόλιο της ΔΕΗ.
1: Και με τι τιμές.
0: Σε λίγο δεν θα έχουμε το μονοπόλιο που
2: καλά,
0: δεν το έχουμε του ΕΣΥ.
2: Ειδικά γιατί η ΔΕΗ είναι ειρωνία όταν το υποδομεί. Δεν μπορεί ο καθένας. Τώρα οι τηλεπικοινωνίες περνάει κάθε μία δικό τη δίκτυο. Σκάβουν του δρόμου και ξανασκάβουν και ξανασκάβουν. Στη ΔΕΗ όμως ο ΔΕΔΙΕ ουσιαστικά έχει κρατήσει
0: το δίκτυο.
2: Και έχουμε εταιρείες που απλά μας τιμολογούν το ρεύμα χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
0: Χωρίς να παράγουν ρεύμα.
2: Χωρίς να παράγουν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
0: Αγοράζουν ως χοντρέμποροι
1: ρεύμα.
0: Αγοράζουν ρεύμα από τη ΔΕΗ. Έτσι, το ρεύμα που παράγει η ΔΕΗ το αγοράζουν ως χοντρέμποροι φτηνότερα και το πουλάνε.
2: Σε εμάς ακριβότερα.
1: Ναι. Ποιος πλήρωσε για τα δίκτυα.
2: Και συνεχίζει, ο ΔΕΔΙΕ παραμένει. Ναι, η υποδομή ναι, ναι, παραμένει.
0: Απλά εννοείται γιατί η υποδομή είναι ασύμφορη.
2: Ναι, προφανώς.
0: Είναι ασύμφορο να πηγαίνεις σε βουνά και λαγκάδια και να πλώνεις χιλιόμετρα καλώδια.
1: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε επίσης ο ΔΕΔΙΕ.
0: Ο ΔΕΔΙΕ.
2: Όχι.
1: Μια Αυστραλιανίδα τον πήρε.
2: Όταν λέμε δεν ιδιωτικοποιήθηκε, συγγνώμη για να μην πάμε στο τέτοιο, εννοούμε ότι είναι ένας ο φορέας που είναι υπό την τέτοια του δημοσίου, ένας ο φορέας που έχει την υποδομή ναι, στα δίκτυα ναι, του ρεύματος. Ναι, έτσι, ναι. Μεγάλη χώρη δεν
1: είναι
2: μπορεί
1: να. Είναι φυσικό μονοπόλιο, συμφωνώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Των πραγμάτων πολλά, δεν ναι, μπορείς να έχεις πολλά, δεν συμφέρει να έχεις πολλά καλό.
2: Αλλά και πέρα από τις ΟΚΟ, δηλαδή να πάμε και σε πιο απλά καθημερινά πράγματα, όταν μας λένε για τον ανταγωνισμό ιδιωτικοποίηση. Παιδιά, τα πλοία! Τα πλοία αυτή τη στιγμή. Έχουν σταματήσει το ένα βασικό δρομολόγιο που έφευγε κάθε μέρα από τη Σύρο γιατί όλα συνδέονται και έχουμε καθημερινά Με το ακριβό εισιτήριο.
0: Κάτι μου, ουσιαστικά έχει κοπεί το πλοίο των 4 η ώρα, το απλό, το κλασικό, το φέρι που λέγαμε, έτσι που πας.
2: Φθηνό δεν το λες. Αλλά ήταν το η οικονομικότερη επιλογή που δυστυχώς είχαμε.
0: Ας μην μείνουμε στο φθηνό ακριβό. Ακριβό είναι ούτως αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι αντικαταστάθηκε από ένα άλλο πλοίο της ίδιας, του ίδιου ομίλου.
2: Καλά, okay. Σωστό και αυτό.
0: Το οποίο είναι 10-12 ευρώ ακριβότερο από αυτό που πλήρωνες. Ναι.
2: Και όλα τα γρήγορα που διαφημίζουν, τα οποία μόνο καλοκαίρι όπως γνωρίζουμε, πανάκριβα, δεν είναι για το μόνιμο κάτοικο, δεν είναι για να εξυπηρετήσουν εμάς, δεν είναι για να βοηθήσουν. Εντάξει, όταν τα βλέπει αυτό κάποιος, λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο αρχικό ερώτημα. Γιατί να έρθει ο μηχανικός στο δημόσιο, λοιπόν, όταν μείνει στο σπίτι του, δεν θα πληρώνει νίκη ή μπορεί να πληρώνει φθηνότερα, έτσι όπως είπαμε και πριν τα νούμερα, δεν θα έχει την ίδια ευθύνη, θα έχει το άγχος του ελεύθερου επαγγελματία, έτσι, ή θα έχει την εντατικοποίηση του ιδιωτικού υπαλλήλου, οκ, κλπ. Αλλά θα ζει καλύτερα την υπόλοιπη καθημερινότητά του. Δεν θα χάνει τον ύπνο του. Δηλαδή, ορίστε.
0: Αυτή λοιπόν η απάντηση είναι η κλασική.
2: Και συγγνώμη, θα διακόψω να πω και κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολύ συχνά. Με βάλετε στην κουβέντα, καλά να πάθετε. Έχουμε πάρα πολύ συχνά ένα επιχείρημα των αιρετών του τύπου έρχονται στα νησιά να πάρουν τη θέση και να πάρουν μετά απόσπαση.
1: Για να κάνουν παιδιά.
2: Αυτό δεν τολμά να το πούνε.
1: Ακόμα, όχι.
0: Δημόσια.
2: Δημόσια δεν τολμά να το πούνε. Όχι, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε και κατά τη υπογεννητικότητα.
1: Στου εκπαιδευτικού δεν ακούγονταν κάτι τέτοιο για τα κενά. Ότι φταίγανε οι γυναίκε που πηγαίνανε και μετά πιάνανε
2: παιδί. Κάποια στιγμή, ναι, κάποιο το είπε. Αλλά θέλω να πω ότι, παιδιά, αυτοί που ήρθαμε λοιπόν για να ξεκινήσω από την αρχή, δεν κάνανε προσπάθεια να φύγουν. Κάναν προσπάθεια να μείνουν. Σε αυτά τα άτομα είμαι και εγώ. Κάναμε προσπάθεια να μείνουμε εδώ. Να το παλέψαμε. Είναι πολύ συνάδελφοι που περιμένανε, όπως μου είπαν σήμερα που είχαμε πάει περιοδεία για την απεργία, οι συνάδελφοι μου είπαν ότι έρχονται εδώ, θα έρθουν κάποια άτομα γιατί βγαίνουν κάποιες θέσεις και το πρώτο που ρωτάνε είναι επίδομα νησιωτικότητας, αυτό το επίδομα που σας έλεγα πριν, το παίρνετε και το παλεύεις γιατί λες αν το πάρω, εντάξει, δεν παλεύουμε για τα επιδόματα, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Όχι,
2: είναι όμως μια βοήθεια στα νησιά για να μπορέσει κάποιος να μείνει. Να μείνει, να μπορεί να πληρώσει τον νίκη εκεί που έχει ξεφύγει. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης. Είναι βασικός λόγος για να παραιτηθεί κάποιος και να σηκωθεί να φύγει.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω, γιατί ουσιαστικά πάντα ακούγεται μια... αντί να ακουστεί όλο αυτό το πακέτο, όλα αυτά τα προβλήματα, τα θέματα που υπάρχουν, πάντα σου λέει να δώσουμε ένα επίδομα στέγασης, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Και ότι απλά και μόνο με αυτό ο άλλος θα είναι ένα κίνητρο απλά για να μείνει. Το έχουμε δει στους γιατρούς, το ξαναείδαμε τώρα πάλι και με τους μηχανικούς. Στην κουβέντα που έγινε, ήταν ψηλό ανεπίσημη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έγινε.
1: Υπάρχει και χειρότερο αφήγημα. Ότι εγώ προκυρήσω θέσεις, αλλά δεν καλύπτονται.
0: Ναι, μα είναι όλα αυτά. Αυτό σου λέω, ότι πάντα βλέπεις ένα δεντράκι όλου του δάσους. Δεν βλέπεις τη συνολικότερη εικόνα.
1: Η μισή αλήθεια τι είναι, είπαμε. Διαστρέβλωση πραγματικότητας.
2: Η διαστρέβλωση γίνεται επισκοπού. Δεν γίνεται διαστρέβλωση.
0: Προφανώς, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, Όλγα, ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να τα δώσουμε έξω. Εν τέλει. Το φάρμακο που βρίσκουμε για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, είναι να τα δώσουμε τελικά έξω. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, να βρεθεί η λύση άμεση, που είναι να δοθεί έξω, και όχι να παλέψουμε ώστε να αλλάξει κάτι. Γιατί, να σου πω κάτι, αν βάλεις όλα αυτά τα ζητήματα που είπες εσύ στο χαρτί και προσπαθείς να λύσεις αυτή την εξισότηση, τι θα σου βγει? Θα σου βγει ότι ακόμα και αυτό το μοντέλο, ρε παιδί, που ακολουθείτε εδώ στα νησιά, δηλαδή τουρισμός, μονοκαλλιέργεια, ουμπεράλες, αυτό είναι που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις τρευλώσεις. Ή τέλος πάντων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί τοπικά εδώ αυτές τις τρευλώσεις. Γιατί προφανώς η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, όλα αυτά δεν είναι τοπικό φαινόμενο.
1: Όχι, αλλά η φορολογιασία είναι εθνικό φαινόμενο.
0: Όλα αυτά είναι εθνικό φαινόμενο. Έτσι. Απλά εδώ πέρα έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία οφείλονται και στο χαρακτήρα που έχει το οικονομικό αντικείμενο, να το πούμε έτσι, το μοντέλο, ρε παιδί μου, που αξιοποιείται, μάλλον ο κλάδος της οικονομίας, ο οποίος προτάσσεται εδώ πέρα να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, που είναι υπηρεσίες, τουρισμός κλπ. Κλπ, κλπ, που σημαίνει τι?
2: Το οποίο, για να συνδέσω λίγο και τα πιο θεωρητικά που λέμε με πρακτικά, εμείς, ας πούμε, που στην περιφέρεια βλέπεις πιο μάλλον πιο πάνω πράγματα. Και είμαστε σε επιτροπές, εγκρίνουμε πράγματα. Το θέμα π.χ. του χωροταξικού το βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε να έχουμε διαμαρτυρίες, καταγγελίες μέσω διαφόρων που βλέπουμε στους δρόμους, γιατί ο ένας έχει σπίτι και ακριβώς δίπλα π.χ. έχει logistic και κάνει ο ένας καταγγελίες στον άλλον. Και το θέμα είναι οι χρήσεις γης που επιτρέπονται εκτός σχεδίου και πού επιτρέπεται κάθε χρήση. Βλέπουμε την άλλη στιγμή να μας ζητάνε άδειες χρήσης μεγάλου ξενοδοχείου και να περνάει από επιτροπή και να λέμε π.χ. είναι γη υψηλής παραγωγικότητας με τα στοιχεία που έχουμε. Και έρχεται άλλος και σου λέει: όχι, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τ' άλλο. Γιατί έχεις έρθει και έχεις εξαφανίσει την αγροτική, τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή. Και δεν είναι προτεραιότητα ούτε καν από το Υπουργείο να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει και να πεις: παιδιά, όχι, δεν θα κάνετε εκεί ξενοδοχεία. Είναι αγροτική περιοχή. Όταν λοιπόν όλα τα εργαλεία μου τα έχουν πάρει, όταν αυτός που πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο προωθεί αυτόν που είναι το τουρισμός, αυτό το κεφάλαιο κλπ. Τέλειο. Εμείς αυτά λοιπόν, οι μηχανικοί, οι δημόσιοι πάλι, τα συναντάμε καθημερινά, παιδιά.
0: Αυτό σε μεδιαφόρ. Λοιπόν, αυτό είναι πάλι ωραία πάσα. Γιατί άλλη κουβέντα στο απολογιστικό που είχαμε πριν το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν γιατί δεν λειτουργούν οι επιτροπές του Δήμου, μεταξύ των οποίων είναι και η Επιτροπή του Πρωτογενούς Τομέα. Που υπόθηκε, ρε παιδί μου, εκεί ότι
3: υπάρχει.
0: Όλες αυτές είναι στα χαρτιά. Μα δεν έχουν αντικείμενο. Δεν έχουν αντικείμενο. Δηλαδή τώρα αυτό που ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα έπρεπε να λειτουργεί μια γνωμοδοτική επιτροπή χωρίς αποφασιστικό χαρακτήρα, για να δίνει προτάσεις στο Δήμο για να μπορέσει να έχει μια πολιτική για την αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα.
1: Αυτό είναι ένα φούμαρο τελείως.
0: Είναι ένα φούμαρο ακριβώς μπροστά σε όλο αυτό.
3: Και μην ξεχνάμε και την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: προφανώς,
3: όλα είναι μια λυσίδα.
0: Προφανώς, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά προκρίνεται.
3: Πυροτεχνήματα είναι αυτά.
0: Προκριθεί τώρα, ένα μοντέλο από την κεντρική πολιτική, το οποίο προφανώς βγάζει στην άκρη τον πρωτογενή τομέα. Και ο πρωτογενής τομέας ήταν το πρώτο θύμα ήδη από τη δεκαετία, τι να σου πω, από όταν άρχισε η τουριστική ανάπτυξη των διαφόρων νησιών. Το πρώτο πράγμα προφανώς παράταγε ο άλλος ήταν τα χωράφια, τα ζώα. Δεν σου λέει γιατί να ξημεροβραδιάζομαι 12 μήνες το χρόνο, 24-20 ώρες την ημέρα, με σκαλίσματα, ζώα.
3: Ναι.
0: Από το αυτό, να κάτσω 4-5 μήνες να νοικιάσω ένα δωμάτιο, έτσι να πουλήσω 15 ποτά, να κάνω κάτι άλλο και να βγάλω εκεί τα λεφτά και να την υπόθεση.
2: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με αυτό που λες είναι όλες οι εκβολές ρεμάτων, παιδιά. Που εκεί δεν έχει φροντίσει επίτηδες πάλι το κράτος να έχει οριοθετήσει ρέματα, να έχει κάνει. Που εδώ όλες οι παραλίες ήταν δρόμοι, καταλήγανε μάλλον το ρέμα να είναι δρόμος. Που μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες όλα αυτά ήταν διάφορα κομμάτια που καλλιεργούσαν. Δεν ήταν χαζοί να πάνε να μείνουν εκεί. Τώρα όμως επίσης δεν είναι χαζοί, τους έχει δώσει τα εργαλεία όλα αυτά να πάνε να τον μπαζώσουν, να το χτίσουν, να φτιάσουν δωμάτια. Όλα αυτά εμείς σαν δημόσιοι πάλι έχουμε προβλήματα. Είτε είσαι στην πολεοδομία, είτε είσαι στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και πρέπει να δεις το ρέμα, είτε εκείνο, είτε στη Δασόν, είτε το άλλο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν προβλήματα και την ίδια στιγμή τους έχουν δώσει όλα τα εργαλεία για να πάνε να χτίσουν σε όλες αυτές τις περιοχές που κάποτε ήταν παραγωγικές, να χάνεται η παραγωγή και την ίδια στιγμή να δημιουργήσει συνθήκες γιατί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις πλημμύρες. Το αύριο μεθαύριο να γίνει καταστροφή.
3: Ναι, αλλά και το εφοπλιστικό κεφάλαιο τι θα κάνει? Δεν θα μεταφέρει προϊόντα από το εξωτερικό στο εσωτερικό, έτσι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, μουσικό διαλυματάκι. Γιατί είμαστε στα 17-18 λεπτά,
3: πλέον. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Με μια Gwen Stefani από τα νιάτα της Snow Doubt λοιπόν και Justin Girl.
1: Πραγματικά,
0: σιγά.
1: Εφηβεία μύρισε. Δικιά μας.
0: Δεν θα μύρισε καλά τότε.
1: Smells like the spirit. καλό, καλό. Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στα του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Να πούμε, μας ενημερώνει ο Φραγκίσκος Ζαίρης, μιας και είπε εσύ προηγουμένως το απόφθεγμα του...
2: Γεια σου Φραγκίσκο.
1: Του Σφάλματος.
0: Του Σφάλματος, ότι 2 Σεπτεμβρίου τα παλικάρια παίζουν. Σφάλμα και Ραϊμπού.
1: Πολύ πού, στην Αθήνα.
0: Δεν μου λένε, φαντάζομαι. Αυτοί κάνουν και tour καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο live γενικά, Τζαμάικα των Βαλκανίων. Έχουμε καιρό να παίξουμε τέτοια μουσική, αλήθεια είναι. Έχουμε λίγο...
1: Έχουμε μεταδώσει όλο το δίσκο.
0: Καλά, τα 9 δέκατα τουλάχιστον. Τουλάχιστον, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Δημήτρης Κορός Metalmania, ο οποίος ακολουθεί την εκπομπή μας και έχουμε λίγο αλλάξει. Έχουμε μάλλον στοχοπροσιλωθεί σε συγκεκριμένα μουσικά στυλ. Δεν μας χαλάει.
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Χαιρετάει ο Φραγκίσκος πίσω, να ξέρεις. Ο Φραγκίσκος είναι διαδραστικό στο τσάντα.
1: Χαιρετάει πίσω.
0: Γεια σας, λέει. Just now. Χαιρέτσι, χαιρετάει πίσω. Ανταποδίδει.
1: Α, στην Όλγα. Στην Όλγα. Να πούμε ότι χθες είχαμε απολογιστική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο.
0: Να πούμε ότι είχαμε απολογιστική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο. Αυτό που θες να πεις δεν ήταν στην απολογιστική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Δεν είναι ερώτημα.
0: Ήταν ερώτημα γραπτό. Περίμενε απάντηση.
1: Γιατί προβλήπτα στα βαπόρια.
0: Να πούμε λοιπόν ότι καταθέσαμε δύο ερωτήματα στην απολογιστική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ένα έχει να κάνει με τα τείχη των δημοτικών ποδηλάτων. Να θυμίζω 2015 επί Δημαρχίας Γιώργου Μαραγκού είχαν τοποθετηθεί δημοτικά ποδήλατα τα οποία τα μίστονες για να μπορείς να κινείσαι μέσα στην πόλη κυρίως. Τα ποδήλατα αυτά μετά από κάποια χρόνια πέσανε.
1: 60 ποδήλατα, τρεις σταθμοί μίστοσης με πρόσχημα τη βιώσιμη κινητικότητα στο νησί.
0: Ναι, έπαιζε τότε, ρε παιδί μου. Ήταν φρέσκος και ο ποδηλατόδρομος. Ναι, υπήρχε ένα σύστημα. Πήγαινες εκεί, το έβαζες μια καρφούλα, το μίστονες.
1: Το διαδίκτυο όμως φαίνεται ότι είναι ακόμα ενεργό. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Κοίταξε, είναι ένα θέμα. Εμείς το φέραμε σαν ένα θέμα γιατί. Για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Γιατί μετράμε σχεδόν μια δεκαετία και που υπήρξε αυτό το σύστημα, αυτή η προσπάθεια όπως εσπέστηνα.
1: Και είναι κύρια τα ερωτήματα, ας πούμε. Πού βρίσκονται τα ποδήλατα,
0: ναι.
1: Πού είναι ο εξοπλισμός αυτός, ποιος τα πλήρωσε, πόσο κόστησαν.
0: Κοστίσανε, στο σύνολο της πράγματος, κοστίσανε κοντά στα 200 κάτι χιλιάρικα, 250. Το ζήτημα τι είναι.
1: Χριστός και Παναγία, είπες.
0: Ναι, είχα ένα μεγάλο κόστος συντήρησης. Ούτως ή αλλιώς τα ποδήλατα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν. Είναι σε κακό και μαύρο χάλι.
2: Παναγία, αν υπάρχουν.
0: Το ζήτημα. Ναι, το πιάσαμε, εντάξει, δεν πήρε. Voodoo spell. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το θέμα τι είναι. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα ακόμα κομμάτι μίας από τις πολλές αστοχίες, αποτυχίες των τελευταίων δημοτικών αρχών που πήγανε κουβά, οι οποίες συνολικά έχουν κοστίσει κάποια εκατομμύρια στον Συριανό λαό χωρίς να έχουν αποδώσει τίποτα ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά σε τμήμα του Συριανού λαού που μπορεί να είδε και το φως το αληθινό, να είδε να κινείται το χρήμα και τα λοιπά, κάτι
0: είπε. Μα για αυτά που λέμε δηλαδή, αυτά που έχουν γίνει, να βάλουμε δηλαδή 200 κάτι.
1: Κάποιος πήρε χρήματα.
0: Θες να σου κάνω το σύντομο εκατομμύριο, για να το βάλουμε λίγο, το σύντομο εκατομμύριο, ναι. Έτσι είναι. Περίπου 200 κάτι αυτά τα ποδήλατα, μια 400 χιλιάρικα ο θόλος στο κολυμπητήριο, ο οποίος πήγε άπατος και αυτός.
1: Αυτό είναι τον πύρο αεράς.
0: Ναι. Κάπου λίγο λιγότερο ήταν το έργο της τηλεθέρμανσης του κολυμβητηρίου που έπαιρνε το ζεστό νερό από το ΙΔΕΗ.
1: Το Ροστάσιο που έκλεισε.
0: Το οποίο όταν εγκαινιάστηκε το έργο για να μπορεί να ζεσταίνει την πισίνα, μετά από κάποιους μήνες έκλεισε το εργοστάσιο της ΔΕΗ και σε ψυχρή εφεδρία, οπότε και αυτό πήγε κουβά.
1: Γιατί παίρνουμε ρεύμα πλέον από την υπηρετική χώρα.
0: Οπότε αυτό.
1: Πόσα χρήματα ήταν.
0: Ένα εκατομμυριάκι όλο αυτό σύνολο. Κουβάς. Όλα αυτά,
1: τα τρία.
0: Σύνολο ένα εκατομμυριάκι περίπου, λίγο παραπάνω πιθανότητα, κουβάς. Και είναι και άλλα μέσα. Έτσι, άρα λοιπόν είναι...
1: Μετρήθηκαν στο ΑΕΠ όμως.
0: Καλά. Μετρήθηκαν
2: με τι πόρους όλα αυτά, να θυμάσαι.
0: Διάφορα, δεν είναι συγκεκριμένοι τώρα.
2: Άρα μετρήσαν σε απορροφήσεις πολύ περισσότερο. Μετρήσαν
0: απορροφήσεις, αυτό που λέμε.
1: Και τι, αυτά, αυτοί οι πόροι δηλαδή από πού προέρχονται.
2: Α, εγώ άλλο θέλω να πω. Συμφωνώ. Ότι διαφημίζονται ως
1: απορρόφηση
2: πόρων.
1: Απορρόφηση.
0: Εννοείται. Έτσι, αυτό προφανώς.
1: Αλλά ποιον χρήματα είναι και πού πάνε.
0: Γιατί αυτό, εντάξει, ουσιαστικά η απάντηση στα ποδήλατα υπάρχουν σε κακή κατάσταση. Κάπου εκεί κλείνει το όλο πράγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αν κάποιο πολιτιστικό σύλλογο κάπου στα χωριά κάποιο θέλει, μπορεί ίσως από τρία ποδήλατα να βγάλουμε μισό, ξέρω εγώ, από έξι να βγάλουμε ένα. Καταλαβαίνετε μαθηματικά και τέτοια.
2: Δεν υπήρχε η συντήρηση μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στον.
0: Υπήρχε, αλλά κάποια στιγμή αποσύρθηκαν αυτά. Μαζευτήκαν, τελείωσε. Πεταχτήκαν στην αποθήκη και έκλεισε. Τελείωσε. Πάει. Έτσι. Το ζήτημα, ρε παιδί μου, για μένα, τι ήταν αυτό που αναδείξαμε κιόλας, είναι ότι είναι ένα ακόμα τρανό παράδειγμα των αστοχιών αποτυχημένων ενεργειών που γίνονται και από την άλλη πως δεν μπορείς να λύσεις το κυκλοφοριακό με μπαλώματα. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα κάνω μια τέτοια δράση απλά και θα λύσω κάτι. Αν δεν το δεις στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού, έτσι, δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνεις συνήθως θα πηγαίνει κουβά. Άντε να βοηθάει λίγο, αλλά ο κανόνας λέει ότι απλά θα επιδεινώσει και το πρόβλημα.
1: Εγώ νομίζω με πρόσχημα τη βιώσιμη κινητικότητα μοιράστηκε χρήμα, μια χαρά πήγε.
2: Συνεχίζει που να μοιράζεται.
1: Μοιράζεται χρήμα.
0: Συγγνώμη τώρα, να ζητήσουμε και συγγνώμη στον Νίκο, τον οικονόμο που αλλάξαμε την κουβέντα γιατί ήθελα να ακούσει για τις λεκάνες απορροής και το κόψαμε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Εντάξει, παιδιά, όσα λεκάνεις και τώρα φαντάζεσαι και λέω ότι θα πάμε μια πατάτα πάλι στον
2: Νίκο. Όχι, όχι, λεκάνεις. Αυτό είχε να κάνει με τα ρέματα για τους ακροατές μας. Αγνοήστε τα αγόρια και πάμε παρακάτω.
0: Όλοι πάει. Λοιπόν.
1: Επομένως, ένα από τα ερωτήματα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός να επαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα ποδήλατα ή να καταργηθεί το όλο σύστημα που φαίνεται ψευδός, ας το πούμε έτσι, ότι είναι ενεργό.
0: Ναι, αυτό γι' αυτό δεν πήραμε απάντηση.
1: Και κλείνει το ερώτημα ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν τι απέγινε αυτή η υποδομή. Πού χρηματοδοτήθηκε από.
0: Σαπίζει. Σε μια αποθήκη λίγο πάνω από το σούπερ μάρκετ του Βασιλόπουλου.
2: Νομίζω ότι το κύριο ερώτημα όταν αφορά, όταν μιλάμε για συγκοινωνιακά, είναι αν θα δοθούν λύσεις που θα το βλέπουν ολιστικά, όπως είπε και ο Νικόλας, και θα συμπεριλάβεις μέσα μαζικής μεταφοράς συχνά δίκτυα που να μπορεί κάποιος

0: Σαν δύο συζητούσαμε πέρσι γίνει... Open Mall.
1: Αυτό ακριβώς. Παραλιακό μέτωπο. Open Mall στο κέντρο. Μέχρι την πλατεία. Έχει
0: πλάσεις οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τίποτα.
1: Και κυρίως έχεις κάνει χώρους στάθμευσης στο όριο, ας πούμε, του κεντρικού αστικού ιστού και δεν υπάρχει δίκτυο να φτάσει κάποιος μέχρι εδώ. Δηλαδή, αν δεν το δεις αυτό πιο συγκεκριμένα, ένα μαξίδι πώς θα περπατήσεις. Και παιδιά, δεν είναι εξαίρεση οι άνθρωποι που περπατάνε με μαξίδια. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι,
0: βέβαια. Και...
1: που κινούνται με μαξίδια για να το
0: δεν είναι μόνο αυτό, να σου πετάξω. Εμένα εκεί μου άνοιξε τα μάτια.
1: Γονείς, συγγνώμη. Γονείς με καροτσάκι παιδιού.
0: Αυτό σου λέω. Εμένα εκεί μου άνοιξαν τα μάτια όταν σηκώσαμε το ζήτημα τη προσβασιμότητα προεκλογικά. Ένα ζητηματάκι όχι τόσο πιασάρικο ω λαϊκή συσπήρωση. Όταν ουσιαστικά μπαίνει στον κόπο και καταλαβαίνει ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα αμαία. Αφορά αυτό που λέγεται στην ορολογία εμποδιζόμενα άτομα. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι για το χύψη λόγο και στιγμιαία μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα
2: έχουν
0: να
2: κινηθούν ελεύθερα.
0: Όχι, μπορεί απλά να κουβαλάς τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
2: Ακόμα πιο απλά.
0: Να κουβαλάς δύο σακούλες και να μην μπορείς να κινηθείς με την ευελιξία που κινείσαι συνήθως χωρίς να κουβαλάς τίποτα. Ακόμα και αυτό θα πρέπει να σου εξασφαλίζει όλες, θα μπορείς να κινηθείς ελεύθερα σε όλο το μήκος και το πλάτος της πόλης ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο, στα βασικά. Δεν σου λέω σε μια πόλη σαν Τέρνο πολύ θα το λήξει αυτό, πιθανόν να μην μπορείς να το λήξει. Αλλά όταν μπορείς να έχεις πρόσβαση στα βασικά είναι σίγουρο.
2: Λοιπόν, 9 και 1.
0: 9 και πάμε για ώρα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Και εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Δεύτερη ώρα.
0: 5 λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα, κόκκινο πανί.
1: Στον Αιγαίο Live 95,8, εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σίου Ερμούπολης. Όλγα Ριτζοπούλου, Νικόλας Καϊλής, Θανάσης Μπουζίδης. Γεια σας, Ανατολή.
0: Ακούτε, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και Ανατολή. Μαζί
2: Ανατολή, με την Εφη. Ανατολή, θα
0: αν πει και γεια, θα έχουμε θέμα. Λοιπόν.
1: Γεια σου, γεια σου και εσένα. Μας κάνει νεύμα.
0: Λοιπόν,
1: πέραν από τα δημοτικά ποδήλατα, υπήρχε κι άλλο. Ήθελες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, πάμε, ναι, αυτό.
1: Για τους όρους μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην πλατεία, να πούμε.
0: Ας πούμε, ναι, και την πιάνουμε την εξέδρα μετά.
1: Το. Ναι. Ουσιαστικά πιάσαμε το θέμα αυτό. Κάναμε ερώτημα, ας πούμε, στη δημοτική
0: είναι
1: αρχή.
0: Είναι το θέμα που κατέθεσε ουσιαστικά ο Παύλος Χρυσαφίδης, έτσι.
1: Ουσιαστικά για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που απευθύνεται στους ψηφιακούς νομάδες. Πρόκειται για επιχειρήσεις που ουσιαστικά δημιουργούν κλειστές κοινότητες.
0: Ναι, έτσι μπήκε και συγκεκριτικά και προφανώς σωστά μπήκε και συγκεκριτικά από τον Παύλο. Και το όλο ζήτημα αφορά, δεν πιάστηκε το η ουσία επίτηδες του ζητήματος των ψηφιακών ομάδων και της επίδρασής τους στις τοπικές κοινωνίες, παρότι από πλευράς δημάρχου
1: και κοινωνία,
0: η τοποθέτηση του δημάρχου δηλαδή, μπήκε, τσαλαβούτησε λίγο σε αυτή την πλευρά,
1: στην
0: βάζοντας
1: επίδραση,
0: μόνο τα θετικά
1: βέβαια. Α, βάζοντας μόνο τα θετικά.
0: Όμως επιλέχτηκε ορθώς από την παράταξη να θιχτεί το ζήτημα της εκμίσθωσης του πρώην ακινήτου, του ακινήτου μάλλον πρώην Στέλλα, ενός
1: δημοτικού ακινήτου,
0: ναι,
1: που έχει
0: ενός, ρε παιδί μου, το πόσιμου στην πλατεία μια ουλίκα, κατά
1: στην καρδιά
0: ψέματα,
1: της Ερμούπολης.
0: Ένα μαγαζί το οποίο λειτουργούσε για δεκαετίες, όλοι το ξέρανε, συγγνώμη, ως χώρο εστίασης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το οποίο αποφασίστηκε τελικά να δοθεί, να μετά από δημοπρασία, στην εταιρεία που διαχειρίζεται εδώ πέρα την παραμονή των
1: νομάδων, των ψηφιακών
0: νομάδων. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, και ερώτηση είναι βασικά, αν τηρούνται ουσιαστικά οι όροι της παραχώρησης.
1: Πώς φτάσαμε στην, έτσι, ερώτηση? Είδαμε κάτι. Είδαμε
0: γιατί
1: κάτι
0: ακριβώς, γι' αυτό, γιατί
1: υπήρξε μια εικόνα ιδιοποίησης του δημόσιου χώρου. Είδαμε σκηνιά διαχωριστικά, είδαμε πινακίδες που παρουσίαζαν ως ιδιωτικό έναν χώρο που ανήκει κανονικά σε όλους τους.
0: Ναι, ένα χώρο ο οποίος, εντάξει, δεν έχουμε μια αυταπάτη. Ένας χώρος δημόσιος ο οποίος εκμισθώνεται, έτσι. Σταματάει να είναι ελεύθερος. Ωραία, προφανώς. Παρόλα αυτά όμως, έχει δικαίωμα πρόσβασης οποιοδήποτε το επιθυμεί. Εκεί δεν το είδαμε αυτό, δηλαδή.
1: Δεν είναι κλειστό κλαμπ.
0: Ναι,
1: θα πρέπει να.
0: Σε ένα καφέ μισθώνει τραπεζάκια σε ένα δημόσιο χώρο. Μπορείς εσύ, εγώ, οποιοδήποτε να πάει να κάτσει. Εντάξει.
1: Ή να περάσει.
0: Απλά. Καλά, προφανώς να περάσει, το συζητάμε.
1: Όταν έχει σκηνιά και πινακίδες ότι είναι ιδιωτικός χώρος και ουσιαστικά σε αποτρέπει από το να περάσεις.
0: Ναι, και έχει μια αξία εδώ να τονιστεί αυτό, γιατί υπόθηκε λίγο, προσπαθείς να μπαλώσεις λίγο τα πράγματα από πλευρά της δημοτικής αρχής, ότι ναι, μα και τα καφέ βάζουν τζάμια, βάζουν διαχωριστικά, βάζουν. Ναι, αυτά γίνονται για άλλο λόγο. Έτσι, προφανώς, όλος όταν βάζει τζάμια, βάζει τίποτε, προσπαθεί απλά
1: να προφυλαχτεί από τον αέρα, από φυσικά φαινόμενα, καιρικά.
0: Και όχι να
1: αποκόψει τους υπόλοιπους.
0: Αυτό ακριβώς, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, όχι να ξεκόψει τον κόσμο, το να μπορεί να μπει, να έχει πρόσβαση σε αυτό το χώρο.
1: Και δεν ξέρω, είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος τώρα το μίσθιο?
0: Ως τέτοιο έχει μισθωθεί.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Αυτό λέμε, αν τηρούν τη όρη.
1: Αυτή είναι και η ερώτηση.
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Επί της ουσίας δεν απαντήθηκε. Αυτό που φάνηκε δηλαδή είναι ότι κάτι βάλω καλά στο συγκεκριμένο μυστήριο. Το θέμα αυτό έρχεται σαν συνεχή γενικότερα των διαφόρων ερωτημάτων και παρεμβάσεων που έχουμε κάνει για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Πώς και με ποιους όρους γίνεται? Έτσι, να θυμίσουμε, δημοτικά ακίνητα τα οποία μισθώνονται σε πολύ χαμηλές τιμές, κάποιων λίγων δεκάδων ευρώ το μήνα.
1: Δεκάδων.
0: Συμπληρώνουμε συνήθως 300 με 400 ευρώ ένα απλό, πολύ απλό
1: σπίτι. Τι λες για
0: σπίτι,
1: για να μένεις διαμέρισμα?
2: Κάποτε πληρώνεις 300 ευρώ.
0: Για ένα μικρό, λέω τώρα. Εντάξει, δεν λέω.
2: Και για μικρό, κάποτε πληρώνεις
0: 4 με 8, εγώ θα σου πω.
2: Έτσι.
0: Και τα οποία, ας πούμε, αξιοποιούνται ως Airbnb. Άλλες παρεμβάσεις.
1: Όπα, περίμενε, λες ότι δίνεται.
0: Ναι, το έχουμε αναδείξει, αυτό έχει καιρό που έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δημοτικό ακίνητο, πολύ φτηνά.
0: Είναι το ζήτημα το τι όροι υπάρχουν στα μισθωτήρια. Mm-hmm. Έτσι, όταν δεν υπάρχουν όροι, π.χ. να νοικιάζεις τις δημοτικές κατοικίες για αποκλειστική χρήση κατοικίας mm-hmm. και σου δίνει τη δυνατότητα εμπορικής χρήσης, mm-hmm. προφανώς δεν φταίει ο εκμισθωτής. Η κύρια
1: είναι
0: ευθύνη
1: το πλαίσιο
0: του
1: που δημιουργεί.
0: Η κύρια ευθύνη του Δήμου. Έτσι, αν εσύ μου το δίνεις και μπορείς να μου δίνεις τη δυνατότητα εγώ να κάνω εμπορική δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω στο κίνητο, προφανώς εγώ γιατί να μην την κάνω. Γιατί να μην την κάνω.
1: Όχι μόνο. Δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να είναι και επικερδέστατη.
0: Προφανές. Αυτό σου λέω. Προφανώς. Γιατί να μην την κάνω. Έτσι. Όταν σου δίνει το δικαίωμα να υπονοικιάσεις ακίνητο το οποίο το έχεις νοικιάσει από το Δήμο, πάλι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να το κάνεις. Όπως έχουμε δει στο πρώην ακίνητο αγορά, το οποίο είναι εις διπλού υπονοικιασμένο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το έχει νοικιάσει κάποιος.
1: Επί
0: νοικιασμένο. Υπό νομίζω είναι το.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, προχώρα.
0: Ναι.
2: Και να πω εγώ.
0: Δηλαδή, η ουσία ποια είναι, το έχει νοικιάσει. Κάποιος που το έχει νοικιάσει σε δεύτερο πρόσωπο.
1: Και έχει μετά τρίτο.
0: Και αυτό το έχει νοικιάσει σε τρίτο πρόσωπο.
1: Και τρίτο άτομο.
0: Έτσι, τρίτη εταιρεία. Λοιπόν, σε εταιρεία.
2: Και για να το συνδέσω λίγο και με το προηγούμενο, όταν μιλάμε για όρους, γιατί δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο. Όταν δίνεις ένα χώρο και δίνεις και τον χώρο, ας πούμε, το δημόσιο μπροστά, είναι με κάποιες προϋποθέσεις που αφήνει, αυτό το λέω για τα στενά πιο πολύ, που αφήνεις και έναν ελεύθερο χώρο να περπατήσει ο κόσμος, να περάσει το μαξίδι που λέγαμε πριν. Δεν μπορεί να καταλαμβάνεις περισσότερο από αυτό που σου αναλογεί.
0: Ναι, είναι και το ζήτημα εδώ που είχαμε συζητήσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα για την.
1: Του ραδιοφωνικού σταθμού, λέμε.
0: Ναι, τη ΡΑΔΙΣΕ για τη χρήση, για την ενοικίαση του χώρου μπροστά στο κτίριο του σταθμού για εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων.
1: Που δεν χωράς, χωρίς να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, δεν χωράς, άμα έχει κόσμο. Πόσο μάλλον να μπουν τραπεζοκαθίσματα.
0: Φυσικά είναι και ένα ζήτημα αυτό γενικότερα το. Πόσο ελέγχεται, δηλαδή, ρε παιδιά, να σου πει κάτι τώρα, εντάξει, κακό, δεν πειράζει, να το πούμε. Έβλεπα, ήμουνα σε μαγαζί, έτσι. Περνούσε, ήταν κλειστό το μαγαζί, μου έκανε εντύπωση, είχε στην πόρτα ένα αφισετάκι μια κίνηση που είχε γίνει ενάντια στην.
1: Κατάληψη.
0: Στην κατάληψη και ιδιωτικοποίηση του ελεύθερου και δημόσιου χώρου από ιδιώτες.
1: Και τι είχε το μαγαζί μπροστά, στο δημόσιο χώρο,
0: το, μαγαζί δεν
1: το περιβάλλον, τι.
0: Γιατί ήταν κλειστό. Όχι, στην ιδιωτικοποίηση, καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Και είναι ένα από αυτά τα μαγαζιά το οποίο βγάζει τραπεζοκαθίσματα σε χώρο τον οποίο.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ναι. Και λες.
1: Για τους άλλους. Είναι για τους άλλους. Είναι για τους άλλους. Επίσης είναι αυτά, είναι πολύ ωραία marketing αυτά. Είναι πολύ ωραία marketing αυτά.
2: Είναι το 2 μέτρα και 2 σταθμά όπου μας βολεύει.
0: Ναι, δηλαδή και το θίγω, γιατί εντάξει, είναι και θέμα για το οποίο, και το οποίο έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας και δημόσια, ρε παιδί μου, και στην Δημοτική Επιτροπή όταν συζητούν αυτά τα θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πέρα από αυτά, το να δίνεις, το να ανέχεσαι μάλλον ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του οδοστρώματος, είναι και επικίνδυνο. Δεν είναι απλά κατάληψη δημοσίου χώρου, είναι και επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Περνάει το αμάξι ξυστά από κάποιον που κάθεται και τρώει και πίνει.
2: Τώρα να μιλάμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Αυτό στην λέμε. Παραλία, κοντά στο.
0: Σε πολλά μέρη.
2: Σε πολλά μέρη. Απλά είναι χαρακτηριστικό.
1: Εγώ σκέφτηκα άλλο, ας πούμε.
2: Ναι, όχι. Εγώ τους. Καλά, και στην πλατεία, πέριξ της πλατείας.
0: Σε πολλά μέρη.
1: Και αλλού είναι.
0: Σε πολλά μέρη. Μπαίνουν τραπεζάκι που δεν θα έπρεπε να μπαίνουν.
2: Συμφωνώ. Αλλά ένα χαρακτηριστικό σημείο θεωρώ τη Ερμόπολη, γιατί περνάνε πάντες από εκεί. Περνάνε πάντες από εκεί και δεν χωράει να περάσει παιδιά οριακά. Δηλαδή δεν χωράνε δύο άτομα να περάσουν. Δεν συζητάμε με μαξίδιο ή με τέτοιο που λέγαμε.
0: Μα αυτό λέμε και για τον οικισμό εδώ πέρα. Έτσι. Ότι δηλαδή είναι πρόβλημα να δίνονται, ή τέλος πάντων δίνονται, δεν δίνονται, είναι ένα θέμα. Αποσύρθηκε και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε εισήγηση. Αν, σε ποιον ανήκει ο χώρος τον οποίο θέλει να παραχωρήσει ο Δήμος, αν είναι μισθωμένος ή δεν είναι μισθωμένος.
1: Ποιος χώρος, σε ποιο χώρο λέμε.
0: Στην πιάτσα, στην Ανωσύρο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε την επόμενη φορά που θα συνδυάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ήταν το
0: ζήτημα.
1: Ερώτημα.
0: Δεν υπάρχει κανονισμός παραχώρησης των δημοτικών. Των ελεύθερων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Είναι θέμα αυτό. Δεν υπάρχει έλεγχος προφανώς. Επίσης θέμα και αυτό. Δηλαδή έχουμε από περιπτώσεις που παγιωθήκανε τα έξτρα, τα πεζοκαθίσματα που δινόντουσαν επί περίοδου COVID, αν θυμάστε, για να υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους, μεταξύ των τραπεζιών. 7 χρόνια έτσι. Μετά έχουν μείνει έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που άλλος απλά μια ωραία μέρα πήγε και λέει: γιατί να είναι τόσο φαρύ το πεζοδρόμιο απέναντι, ας βάλω τα πεζοκαθίσματα, δεν τον ενόχλησε κανένας. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα, λύγουν, να τα λύνουν οι πολίτες. Εγώ δεν είμαι πολίτης.
1: Τι να κάνουν δηλαδή.
0: Καταγγελία, κόντρα στην καταγγελία, δηλαδή να υποκαταστήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Ωραία, γιατί και τόσες καταγγελίες γίνονται. Βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Ποιος
1: τελικά.
2: Το θέμα είναι. Τι κάνει από τη στιγμή που. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα.
0: Για
2: δεν υπάρχει υπάλληλος, δεν υπάρχει ο αρμόδιος κυρίως και πρώτα απ' όλα υπάλληλος για να τα ελέγξει αυτά. Ή δεν έχει το χρόνο, ή δεν έχει τα εργαλεία γιατί τα έχουν κόψει.
1: Και εμπιστοσύνη σε ποιους θεσμούς, ρε παιδί μου, ενός καπιταλιστικού κράτους που όλα τα εμπορεύεται.
0: Όχι, γιατί αυτό υπόθηκε και σε ένα δελτίο τύπου που βγήκε σήμερα για ένα θέμα το οποίο δεν υπόθηκε έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, θέλει ο καθένας λέει. Δημοκρατία έχουμε. Ότι ναι, θα πρέπει οι δημότες αυτοί που θα αναλάβουν όλα αυτά. Δεν είναι. Γιατί ακριβώς αυτό που λέει όλα, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, ακόμα και να τους πήξεις
1: στις καταγγελίες, δεν πρόκειται να γίνει έλεγξη. Ναι.
0: Ήταν εκτιματική υπηρεσία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες. Έχει δύο υπαλλήλους εδώ πέρα. Ποιος θα βγει
2: για όλες τις Κυκλάδες.
0: Για όλες τις Κυκλάδες. Ποιος θα βγει να ελέγξει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όμως σηκώθηκε σκόνη. Κάναμε μπούγιο. Ρίξαμε μια φωτοβολίδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο καθένας.
1: Είμαστε πολιτικάντιδες. Είμαστε. Εντάξει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Μπορεί να είσαι ό,τι θες. Το θέμα είναι ο κόσμος τι κριτήρια βάζει. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Έτσι. Όλους όσους τουλάχιστον έχουμε το θάρρος να εκτιθόμαστε στην ψήφο των συναδέλφων, του κόσμου και γιατί εντάξει, υπάρχουν άλλοι που το παίζουν.
1: Κι είναι ακαπνοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Φιλάκι, πάμε.

0: Πάμε και πάλι πίσω.
1: Λοιπόν, αέρα είμαστε. Και αφού είπαμε
0: τις ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι, αναπτύξαμε και το θέμα ίσως και λίγο
0: να πούμε
1: πιο
0: για το
1: πολύ
0: θέμα
1: από ό,τι συζητήθηκε στο Απολογιστικό Δημοτικό Συμβούλιο, και λογικό είναι γιατί είναι μια πολύ στεγνή διαδικασία τα απολογιστικά τα
0: δημοσία,
1: ναι, προφανώς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και δεν πολύ συμμετέχουμε κιόλας, τέλος πάντων, οπότε κρίνουμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα που αξίζει να τέθει τίθεται.
2: Εντάξει, είναι και ένας τρόπος να δώσει και πρόσβαση σε ανθρώπους που θέλουν να αναδείξουν ένα ζήτημα, από εκεί και πέρα το πόσο συμμετέχει κάποιος, κάποια αυτό, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό. Εντάξει, από όλα. Και
2: υπάρχει εκεί το εργαλείο, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα μπορούσε.
1: Δεν αξιοποιείται γενικά, γιατί θυμάστε, το συζητούσαμε και ερχόμενοι.
2: Όχι ότι έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν είναι να βγαίνουν αποφάσεις. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να ακουστείς, να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις, να προβληματιστείς, να κάνεις λίγο φασαρία, θόρυβο, να σηκώσεις λίγο το θέμα.
1: Αυτό που κοροϊδεύεις πριν, πρόσεχε. Άρα λοιπόν, πάμε. Ναι, εντάξει, όχι, το θέμα δεν είναι απλά μόνο να κάνεις θόρυβο, το θέμα είναι να έχει και ουσία ο θόρυβος που θα κάνεις.
2: Ναι, ρε.
1: Και ο καθένας. Ναι. Εντάξει. Αυτό, ας μην το επικοινωνήσουμε. Λοιπόν,
2: είχαμε και
1: πέραν αυτόν όμως, καταθέσαμε και μία γραπτή ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή και πιο συγκεκριμένα
2: για την προβλήτα κάτω από τον Άγιο Νικόλαο,
1: για τις εργασίες που γίνανε στην προβλήτα στα βαπόρια, η οποία επέστη κάποιες ζημιές κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω
2: κάθε
1: των καιρικών συνθήκων.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Πολύ σωστά.
2: Κάθε χρόνο γίνονται εργασίες αποκατάσταση, κάθε χρόνο χαλάει η συγκεκριμένη προβλήτα. Φτιάχνεται αφού έχει ξεκινήσει συνήθως η τουριστική περίοδος, και με αυτό το γεγονός ως αφορμή γίνανε κάποιες ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή. Μία από αυτές είναι αν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μην χαλάει η προβλήτα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αυτό, αν θα γίνουν οι εργασίες ώστε να μην, ώστε η όποια επέμβαση θα γίνει να έχει έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Σίγουρα δεν πάνε μόνιμα, αλλά να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να επανερχόμαστε για να βάζουμε λίγο τη σημετάκι εκεί πέρα, εκεί που έχει σπάσει, να φεύγει βέβαια, να κάνουμε ένα ράνο, δηλαδή να είμαστε συνεχώς σε ένα ράβε ξύλο, ένα ράβε ξύλο.
2: Σπαταλιούνται πολλά χρήματα έτσι, αλλά όπως λένε πολλές φορές, το χρήμα είναι και στα μερεμέτια. Δηλαδή έτσι γίνονται πολλές φορές καλές δουλειές, ρε παιδί μου. Ράβε ξύλο, ράβε ξύλο, δουλειά να μη σου λείπει. Έτσι λέει και το τραγούδι. Επίσης είναι το θέμα ότι έχει καταντήσει να είναι η μοναδική δημόσια προβλήτα, γιατί στην άλλη λειτουργεί η ιδιωτική επιχείρηση. Υπάρχει πρόσβαση κανονικά.
1: Εντάξει,
2: δικαιούσε και να πας και στην άλλη προβλήτα.
1: Και για να μην υπερβάλλουμε, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει πρόσβαση, έτσι.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά όταν βλέπεις να υπάρχει υποδοχή, όταν αισθάνεσαι ότι ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα μαγαζί.
1: Είναι λίγο για μοιημένους, παιδί μου, να το πούμε έτσι.
2: Εμείς που μένουμε εκεί,
1: αυτό, πρέπει να ξέρεις.
2: Ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις από το μαγαζί και να πας στην προβλήτα να βουτήξεις μετά στη θάλασσα.
1: Κάτι είπαμε και τους έξω μόλις.
2: Αλλά κάποιος, κάποια που δεν γνωρίζει, νομίζω ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου, να πηγαίνει να πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί σαν πελάτης για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την προβλήτα. Επίσης μπορεί κάποια να μην γουστάρει την αισθητική τη συγκεκριμένη.
3: Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, κάθεσαι στο πεζούλι και είσαι στο άκρο της ξαπλώστρας του πάνω.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι απλά ότι δεν μου αρέσει η αισθητική. Έχεις το σβέρκο σου τον πελάτη του μαγαζιού, κυριολεκτικά.
2: Ναι. Ισχύει.
3: Πρέπει να ξέρεις ότι περνάς από μέσα κανονικά, θα σε διακόψουν. Δηλαδή είναι άβολο.
2: Είναι άβολο. Και γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος τη βάζεται στην προβλήτα που είναι κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
3: Τουλάκι.
2: Ακριβώς. Μεταξύ αυτών των ερωτημάτων υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι
2: μπορείτε
1: και
2: άλλα να τα βρείτε στο site της Λαϊκής Εισπύρωσης.
1: Στην βάση που ισχύει αυτό που λέμε, ότι θα επανέλθουμε για μια, έστω ως πυροτέχνημα, εκπομπή κάποια στιγμή, πιθανότατα, συγγνώμη, μέχρι τότε να έχουμε και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, οπότε να μπορούμε να το αναλύσουμε. Το θέμα είναι, με αυτό μπαίνουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασίες που γίνανε εκεί, πέραν από το χαρακτήρα λοιπόν που αυτές έχουν, και αν θα μπορούν να είναι κάτι πιο μόνιμο και να μην έχουμε συνέχεια τα παλώματα.
2: Λείπουν επίσης οι ομπρέλες,
1: λείπουν σκάλες.
2: Σκάλες.
1: σκάλες, τις σιδερένιες που μπαίνεις
2: στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα έχουν αλλάξει τα σκαλοπατάκια που πηγαίνουν προς την παραλία που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το μικρό παραλιάκι που βρίσκεται από τον Αγιονικό Λαό και έχει γίνει μια σαν γλίστρα, η οποία όμως ως γλίστρα και αντίγες καλή είναι πιο επικίνδυνη, γλιστράς πιο εύκολα. Γενικά αυτό που φαίνεται, έχουμε και τα χαιρετίσματα του Φράτε, γι' αυτό σταματάω.
2: Γεια σου Φράτε, μας λείπεις φίλε. Αυτό που φαίνεται,
1: αυτό που φαίνεται είναι πηγαίνει κάποια γρήγορα μπαλώματα για να προλάβουμε τη σεζόν.
2: Καθυστερημένα.
1: Για να προλάβουμε τη σεζόν.
2: Εν μέσω.
1: Έτσι.
2: Και αφού άρχισε η σεζόν.
1: Περιμένουμε λοιπόν να έχουμε και την απάντηση να δούμε.
2: Πηγαίνει σε τραγούδι, γιατί έρχεται το καυτό το θέμα.
1: Το καυτό, σιγά.

0: Μέρα Μόνς λοιπόν.
1: Και είχαμε μείνει στο...
0: Φτάσαμε στο μισάωρο πλέον, ναι, της δεύτερης ώρας.
1: Συναπολογιστική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα εχθές.
0: Σωστά.
1: Ένα από τα θέματα ήταν οι υπογραφές και το ψήφισμα που ήρθε με υπογραφές από πολίτες της Σύρου.
0: Λάθος, αλλά δεν πειράζει, πάμε.
1: Τι λάθος.
0: Αφού ήταν δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε δύο Δημοτικά Συμβούλια χθες. Είχαμε ένα απολογιστικό και είχαμε και κανονική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά.
1: Α, δεν ήταν στην απολογιστική, λοιπόν.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Να, δεν το είχα καταλάβει αυτό.
0: Δεν πειράζει. Κανείς δεν το κατάλαβε αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ διάβασα το ψήφισμα, ρε παιδί μου, το οποίο μάζεψε αρκετές έως πολλές υπογραφές. Δεν είδα τι συνέβη. Υπάρχει στο YouTube, στο
0: όλο
1: κανάλι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε μπορεί όποιος και όποια θέλει να παρακολουθήσει την κουβέντα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι διαβάζοντας το ψήφισμα μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα. Αναφέρεται, ας πούμε, ότι το κρουαζιερόπλοιο, μιλάμε για το Crown Iris, για τους ανθρώπους, ας πούμε, που θέλουν να πάψει να έρχεται στη Σύρο. Mm-hmm. Και έφτασαν και μετά την αστυνομοκρατία και την καταστολή από την τελευταία φορά που ήρθε το συγκεκριμένο κουραζιερόπλοιο, θεώρησαν ότι έπρεπε να καταθέσουν υπογραφές για να έρθει να συζητηθεί ως θέμα τι κάνουμε ως προς αυτό το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτό το ψήφισμα λοιπόν επισημαίνεται ότι το κουραζιερόπλοιο είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Το ερώτημά μου εμένα είναι, γιατί πρέπει να επισημαίνεται αυτό ότι είναι Ισραηλινών συμφερόντων? Δηλαδή, άμα ήταν ελληνικών συμφερόντων, αμερικανικών, ρωσικών, κινέζικων, θα άλλαζε κάτι? Ένα ερώτημα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καταγγελία της καταστολής, της αστυνομοκρατίας, με τις οποίες καταγγελίες φυσικά και συμφωνώ. Ήταν απαράδεκτη αυτή η εικόνα της αστυνομοκρατούμενης Ερμούπολης εκείνη την ημέρα. Αλλά μπαίνει στην ίδια πρόταση η διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ότι ουσιαστικά το αφήγημα είναι ότι ήρθε το κουραζιερόπλοιο, υπήρξε αστυνομοκρατία, διαταράχθηκε η οικονομική και η κοινωνική ζωή. Εδώ όμως μπαίνεις κάπου στο γήπεδο του ιδεολογικού σου αντιπάλου, θεωρώ. Διότι το επιχείρημα το συγκεκριμένο μπορεί άνετα να γυρίσει και να στραφεί τελικά εναντίον σου για τη διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Μετά επισημαίνεται στο ψήφισμα ότι οι κινητοποιήσεις είναι ειρηνικές. Γιατί πρέπει να επισημαίνεται ότι οι κινητοποιήσεις είναι ειρηνικές? Κάλεσε ποτέ κάποιος κάποια ομάδα πολιτών, έστω και ανώνυμα, γιατί πρόκειται για ανώνυμο κάλεσμα, σε πολεμική κινητοποίηση? Δεν καταλαβαίνω. Και μετά, πόσο ειρηνικό είναι τελικά το σύνθημα From the River to the Sea? Είναι πραγματικά ειρηνικό αυτό το σύνθημα? Όταν ουσιαστικά λες, ρε παιδί μου, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει From the River to the Sea. Σημαίνει από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα να μην υπάρχει Ισραηλινός.
0: Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να σε απαντήσω σε αυτά. Ίσως θα πρέπει και άμα θέλετε μπορούμε τώρα άμεσα μάλλον όχι να υπάρχει. Και με την έννοια εγώ δεν συνέταξα το συγκεκριμένο ψήφισμα, έτσι δεν μπορώ.
1: Ερωτήματα δικά μου είναι, ρε παιδί μου.
0: Λέω.
1: Να συνεχίσω.
0: Α, έχεις κι άλλα.
1: Πολλά.
0: Νομίζω ότι τέλειωσε.
1: Λέει το ψήφισμα: οι εικόνες, λέει, της καταστολής δεν έχουν θέση σε ένα δημοκρατικό νησί όπως είναι η Σύρος. Ερώτημα. Για τον έκτο στόλο που θα έρθει να επισκευάζεται εδώ στη Σύρο, στην Ερμούπολη, μας ρώτησε κανείς? Είναι δημοκρατικά ληφθή σε συγκεκριμένη απόφαση? Για το νησάκι και τα μέτρα απαγόρευσης, είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας που υπάρχει στο νησί? Μετά, πόση δημοκρατία υπάρχουν στα κάτεργα, τα εργασιακά, στις γαλέρες που δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε? Δηλαδή πιστεύω ότι ούτε στη Σύρο ούτε πουθενά δεν υπάρχει η εξαίρεση της εκμετάλλευσης από την μεγαλοεργοδοσία. Μετά, πόσο δημοκρατικό είναι να φτιάχνεις μια επένδυση μεγάλων διαστάσεων στο Χαρασόνα? Ποιον ρώτησαν? Υπάρχει δημοκρατία λοιπόν στη Σύρο? Υπάρχει? Ή στην Ελλάδα?
0: Εντάξει, σε αυτό αν υπάρχει απλά, εντάξει, είναι νησίδα δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατία γενικότερα.
1: Πόσο δημοκρατικά εκλέγονται οι δημοτικές αρχές? Πόσο δημοκρατικά εκλέγονται οι κυβερνήσεις? Είναι οι συχνές μειοψηφίες ή δεν είναι? Και μέσω των καλπονοθευτικών εκλογικών νόμων δημιουργούν ψευδείς πλειοψηφίες. Και μετά οι αποφάσεις στους δήμους. πώς λαμβάνονται? Μέσω των δημοτικών επιτροπών ουσιαστικά. Έχουν εκπροσώπηση όλοι οι πολίτες, όλες οι παρατάξεις, αυτές τις δημοτικές επιτροπές? Δηλαδή υπάρχει δημοκρατία, πραγματικά δημοκρατία, που σημαίνει τι? Να εξουσιάζει ο Δήμος, ο λαός. Υπάρχει. Ερωτήματα. Διάφορα ερωτήματα που μου γεννήθηκαν.
2: Βάλες πάρα πολλά κατά τη γνώμη μου, που μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να σου απαντήσει σε κάποιον και να σου πει «Μα εκείνο το άλλο κλπ.», για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου πιο πολύ. Με την έννοια ότι θα σου πει κάποιος, ναι, σύμφωνο σε όλα αυτά που λες μαζί σου, και ότι ένα τέτοιο ψήφισμα σε αυτή τη λογική είναι και σε αυτό το πλαίσιο και μπορούν κλπ.
1: Μα λέει ότι δεν χωράει, λέει, στο νησί της Δημοκρατίας.
2: Άλλο θέλω να πω. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, θα πιάσει περισσότερα ο Νικόλας, αλλά κατά πόσο ένα ψήφισμα που θέλει να είναι υπέρ της Παλαιστίνης και στρέφεται κατά της του Ισραήλ,
1: και όχι
2: της Ισραηλινής, κατά τη γνώμη μου, κατά πολλά κυβέρνησης, δεν μιλάει για ΝΑΤΟ, δεν μιλάει για απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, δεν βάζει ζητήματα ξεκάθαρα των δύο κρατών, και το αποκορύφωμα είναι ότι τέλος πάντων χωλαίνει το πολιτικό σου πλαίσιο, χωλαίνει κατά πόσο τελικά υπερασπίζεσαι αυτό που θες όντως να υπερασπιστείς. Γιατί προφανώς δεν συζητάμε, υπάρχει το επιθυμητό, υπάρχει πλόκληση, κανένας δεν το θεωρεί επιθυμητό, ανεπιθύμητο είναι το Κρασγερόπουλο. Αλλά τι σημαίνει ανεπιθύμητο Κρασγερόπουλο, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μάλλον πολλοί πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, και ποιος τους κάνει και γιατί τους κάνει. Γιατί τους κάνει, δεν θα μπει στην κουβέντα το γιατί. Δεν θα μπει στην κουβέντα το πώς γίνονται αυτοί οι πόλεμοι και για ποιο λόγο.
0: Άκουσε μας το να... Εγώ απλά κρατώ το στόμα μου κλειστό, γιατί θέλω να σας θα πω μετά το μουσικό διάλειμμα, ρε παιδί μου, ποια ήταν και η τοποθέτηση της παράταξης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να κλείσω εγώ.
0: Γι' αυτό. Εγώ περιμένω το Θανάση και την Όλγα να κλείσετε, έτσι, για να σας πούμε μετά και να κάνουμε... Θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια ζήτηση πάνω σε... Όλο αυτό.
1: Λέει λοιπόν στο ψήφισμα.
0: Απλά λοιπόν, συγγνώμη, εμένα αυτό το θέμα με το Κρασγερόπουλο είναι ότι δεν μπορείς απλά να κόψεις, να πεις ότι εγώ δεν θέλω να έρχεται ένα Κρασγερόπουλο γιατί είναι Ισραηλινό συμφέρον, είναι Ισραηλινό στου.
1: Τέλος.
0: Τέλος. Mm. Έτσι.
1: Είναι προφανές.
0: Είναι θέμα. Αν μου ξέρω ότι έχει μέσα
1: IDF,
0: θα το ξαναδώ.
1: Αν το ξέρω όμως.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, ακόμα και έτσι, είναι άλλο πράγμα ένα πλοίο να κουβαλάει πολεμικό υλικό.
0: Σίγουρα δεν συζητάμε. Δεν
2: είναι
0: το συζητάμε.
2: Άλλο πράγμα. Συγγνώμη, το συζητάμε γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ναυπηγεία που θα εξυπηρετούν το στόλο
1: αυτό,
2: του ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αιχμή από αυτό. Δεν μπορεί να θες να σηκώσεις, λέγοντας το αντιπολεμικό, το Κρασγερόπουλο Ισραηλινών συμφερόντων, τελεία, γιατί δεν είναι κάτι άλλο. Και να μην έχει προτάξει σαν πρώτο θέμα το ναυπηγείο.
0: Ωραία, πάμε να τελειώσει τότε ο.
1: Λέει, είναι προφανές.
0: Τα ερωτήματά του, για να σα πω και εγώ, για να συζητήσουμε μετά στο σύνολο, να ξέρουμε γιατί τέξει μιλάμε.
1: Ότι η έλευση του Κρασγερόπουλου θα οδηγήσει σε νέα ένταση. Αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα. Και εδώ ένα ιδεολογικό αντίπολο θα μπορούσε άνετα να ρωτήσει ποιο δημιουργεί την ένταση. Μπορεί άνετα, δηλαδή, το επιχείρημα να στραφεί εναντίον σου. Συνδέεται, λέει, συμβολικά η παρουσία του Κρασγερόπουλου, επειδή είναι Ισραηλινών συμφερόντων, με το κράτος του Ισραήλ. Συνδέεται, λέει, αυτός ο τουρισμός με τη σφαγή αμάχων. Κατά την άποψή μου, ένα τρομερό ιδεολογικό άλμα, ένα σκεπτικό που αν αναπτυχθεί δεν κλείνει ποτέ. Και καταλήγω να αναρωτιέμαι, κάτσε ρε φίλε, και εμείς πολίτες ενός κράτους εγκληματία δεν είμαστε, ενός εγκληματικού κράτους δεν είμαστε, από το γεγονός ότι συνδεόμαστε στρατηγικά με κράτη δολοφόνους μέχρι τα Τέμπη. Το πιο απλό. Μέχρι τα Τέμπη. Ποιο είναι λοιπόν το σκεπτικό? Να αποκαλούμε δολοφόνους το σύνολο των επιβατών ενός Κρασγερόπουλου, ώστε τι? Να πάψει να υπάρχει ζήτηση για κουραζιέρα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση? Αν αλλάξει, δηλαδή, η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, θα είμαστε εντάξει? Αν επιλέξουν άλλον πάροχο να κάνουν κουραζιέρα, είμαστε εντάξει? Μιλάει για συμβολισμό. Είναι το θέμα να υπάρχει ένας απλός συμβολισμός ή αλληλεγγύη στην πράξη? Γιατί εγώ θυμάμαι τους λιμενεργάτες να ακυρώνουν αποστολές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ για να χρησιμοποιηθεί εναντίον των Παλαιστινίων. Θυμάμαι το μέτωπο αγώνα σπουδαστών και την πανσπουδαστική στα πανεπιστήμια να διαδηλώνουν, να αντιδρούν απέναντι σε συνέδρια για την πολεμική βιομηχανία που θα συμμετείχαν οπλοβιομήχανοι. Θυμάμαι σωματεία που έχουν πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες, εκπροσωπούνται αντιπροσωπευτικά με εκλογές, βγαίνει διοικητικό συμβούλιο, έχουν συλλογικά όργανα, έχουν νομική υπόσταση, σωματεία που εναντιώνονται στο ξέπλυμα μέσω εκδηλώσεων της Ισραηλινής πρεσβείας, δηλαδή του Ισραηλινού κράτους. Είχαμε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και άλλα αντίστοιχα σωματεία εδώ στο νησί που απέτρεψαν τη χορηγία της Ισραηλινής πρεσβείας σε τοπικό φεστιβάλ. Μόνο με την αναγγελία κινητοποίησης τραβήχτηκε πίσω η πρεσβεία. Υπάρχουν σωματεία συνδικαλιστές που επισκέπτονται την Παλαιστίνη, που διαδηλώνουν έξω από βάσεις για να κλείσουν, που διώχνουν.
0: Αυτά δεν είναι ερωτήματα, Θανασία.
1: Ναι.
0: Θα πεις τα ερωτήματά σου να πούμε και τα υπόλοιπα, ή θα μας το κλείσεις το μισάωρο, να ξέρουμε. Απλό είναι το ερώτημα. Θα κάνουμε κουβέντα ή... Γιατί ήδη έχω αρχίσει να κλείνω, ακούγεται.
1: Να κλείνεις.
0: Φωνή.
1: Α.
0: Με έχετε βάλει τα αρκουδίσια.
1: Ναι.
0: Ερωτήματα θέλω, Θανάση.
1: Ναι, οι αφήξεις, λέει, του Crown Iris διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. Είναι κάτι καλό η συνοχή σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, η κοινωνική συνοχή. Ένα ακόμα ερώτημα. Ναι. Ας πούμε ότι φτάνουμε εδώ. Εντάξει. Πάνε στο τραγούδι και μετά.
0: Λοιπόν, πάμε. Λότσαμεν, τζέτσαμεν. Iron Maiden.
1: Ωραίο.

0: Λοιπόν, και στο στούντιο υπάρχει το πιο βαρύ καρέ.
1: Το πιο όμορφο καρέ.
0: Το πιο βαρύ.
1: Το πιο βαρύ καρέ της Σύρου.
0: Του Αιγαίου, να πούμε τώρα.
1: Του Αιγαίου λέμε 95,8. Δημήτρης Κορορός. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Μπα. Γι' αυτό είναι βαρύ. Είναι βαρύ το καρέ, δε. Πολύ ωραία.
1: Πού είχαμε μείνει.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στα ερωτήματα που είχες βάλει.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα το συγκεκριμένο, παρακολούθησε και συμμετείχε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, ο κ. Αλεξανδρίδης, ο οποίος κατέθεσε και αυτός τις απόψεις του επί του θέματος, βάζοντας το ζήτημα που όντως υπάρχει, δεν αμφισβητεί κανένας, της επιβίωσης των μικροεπιχειρηματιών, των μικρών καταστημάτων του νησιού, τα οποία βλέπουν το εισόδημά τους συνεχώς να μειώνεται και τη δυνατότητα της επιβίωσής τους να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, και από τον ανταγωνισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου των μεγάλων πολυεθνικών, ουσιαστικά κυρίως που δρούν στο μέσο από το ίντερνετ, αλλά φυσικά και από τις μεγάλες πολυεθνικές που λειτουργούν και εκτός Ελλάδας, και τα χαρακτηριστική αναφορά στα χιλιάδες πακέτα την ημέρα που έρχονται στα διάφορα courier. Και σε αυτή τη βάση υπερθεμάτισε της κουραγής γέρας και της ανάγκης να υπάρχει ακόμα και αυτή ως ένα έξτρα επιπλέον έσοδο. Το λέω απλά μεταφέροντας.
1: Εμένα δεν μου αρέσει πάντως.
0: Το λέω μεταφέροντας απλά το τι υπόθηκε, έτσι.
1: Το κλίμα αυτό, το καλώς ήρθε το δολάριο, καλά στην αυτά και το ζούμε. Λογικά είναι άλλη κουβέντα αυτή, έτσι.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει αυτό. Έτσι μου θυμίζει άλλες περιόδους, άλλες εποχές, άλλους πολιτισμούς, άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το οποίο γίνεται δυστυχώς κατά κόρον στην Ελλάδα. Πάμε, χαιρετίζουμε το τάδε αεροπλάνο, το τάδε πλοίο, το τάδε τέτοιο που ήρθε με παραδοσιακές
1: στολές.
0: Ναι, να με συγχωρείτε, εμένα μου θυμίζει τέτοιες καταστάσεις.
1: Καθρεφτάκια.
0: Και δεν μου αρέσει. Αλλά δεν, για μένα δεν είναι το κύριο. Δεν είναι καν δευτερεύον. Έτσι. Είναι άλλα ζητήματα πολύ πιο σημαντικά. Κατανοώ την ανάγκη πραγματικά. Και ο πνιγμένος στα μαλλιά του πιάνεται. Το καταλαβαίνω αυτό. Το κατανοώ. Γι' αυτό και γι' αυτό είπαμε ότι. Το είπαμε και από εδώ. Το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συζήτηση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο του τουρισμού, ζητήσαμε ακριβώς στοιχεία του ποια είναι αυτά τα περίφημα κεφάλι, τι επενδύεται στον τουρισμό, ποια είναι η οικονομική κίνηση του τουριστικού προϊόντος στη Σύρο, στην Ερμούπολη. Να ξέρουμε, μπορούμε μέσα από την πολεοδομία, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να το μάθει, να μας πει ότι
1: ποιο
0: στο νησί
1: επενδύονται
0: τάδε κεφάλαια από τάδε χώρες, από τάδε επιχειρήσεις, έτσι. Είναι φυσικά πρόσωπα, είναι επιχειρήσεις, είναι.
1: Ομίλητη.
0: Να ξέρεις ακριβώς ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί, ποια είναι η τάση που διαμορφώνεται, παρότι λίγο πολύ όλοι τη βλέπουμε, ποια είναι η τάση που διαμορφώνεται. Όμως είναι άλλο πράγμα το τι βλέπω με αυτό το οποίο όντως υπάρχει. Έτσι. Ένα αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο όντως, γιατί άνοιξε η κουβέντα αρκετά στο ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του νησιού, της εξαγοράς πάρα πολλών επιχειρήσεων από συγκεκριμένες και λίγες εταιρείες στο νησί, της συγκεντροποίησης δηλαδή ουσιαστικά.
1: Συγγνώμη, ο ανταγωνισμός οδηγεί στη μονοπόληση.
0: Καλά,
1: ο ανταγωνισμός δημιουργεί στη μονοπόληση.
0: Η ελεύθερη αγορά και ο καπιταλισμός εκεί οδηγούν στο μονοπωλιακό κεφάλαιο. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι λιγμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, για να κρατήσουμε και ένα πεντάλεπτο για να κάνουμε μια συζήτηση, έτσι. Εγώ θα σας διαβάσω ακριβώς την τοποθέτηση, τη δική μου, ακριβή και τοποθέτηση του Παύλου, η οποία όμως κινήθηκε στο ίδιο
1: μήκος
0: κύματος. Σε πειράζει, σε διαβάζει ποτέ. Εντάξει, εγώ θα πρέπει να διαβάσω.
1: Όχι, ρε φίλε. Απλά υπάρχει στο YouTube, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν αγκάζει να διαβάσουμε και λέω, ωραία. Κοίταξε, κάνα μια αναφορά ουσιαστικά στο ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή οξύνονται οι υπερελαστικοί ανταγωνισμοί και έχουμε τις περισσότερες ενεργές πολεμικές αιστείες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι όλο αυτό είναι ουσιαστικά απότοκο του ανταγωνισμού ΗΠΑ Κίνας για την οικονομική πρωτοκαθεδρία στον καπιταλισμό, τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο φυσικά και στο πεδίο των μαχών, έτσι, και ότι η γενοκτονία η οποία συντελείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ εντάσσεται ουσιαστικά σε αυτό το πλαίσιο. Και ότι φυσικά και σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων εμπλέκεται και η αστική τάξη της δικής μας χώρας, προσδοκώντας
1: ωφέλη.
0: Να αποσπάσει μερτικό ωφέλη από όλο αυτό το, την αναμπουμπούλα.
1: Ο πόλεμος είναι και business, ναι.
0: Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε, ποιοι ήταν αυτοί που θεμελίωσαν τη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ.
1: Το Γιώργο Παπανδρέου και έπειτα.
0: Έτσι, ποιοι την απογείωσαν, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, με την κοροϊδία τώρα να μας λένε που ήταν άλλες οι συνθήκες τότε, όταν
1: δεν
0: έγινε,
1: ήταν, ναι, έτσι, τότε δεν ήταν κατοχικό κράτος.
0: Λες και αυτό, λες και δεν υπήρχαν, λες και δεν υπήρχε κατοχή παλαιοστινιακών εδαφών το 2018, δεν υπήρχαν δολοφονίες, δεν υπήρχαν συλλήψεις, δεν υπήρχε τείχος, δεν υπήρχαν παράνομοι επικισμοί και ούτω καθεξής. Και φυσικά άξιος συνεχιστής όλη αυτής της πολιτικής
1: είναι
0: η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση. Μπήκε αυτό που έχουμε πάρα πολύ σφαίρες εδώ πέρα, το ζήτημα της πολεμικής οικονομίας, δηλαδή της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων, και πως μπροστά σε αυτήν την πολεμική προετοιμασία κουμπώνει και η ένταση της καταστολής. Ένταση της καταστολής, σωστά, η οποία φυσικά δεν είναι προνόμιο μόνο της Σύρου, έτσι, και εκεί θυμήσαμε ακριβώς τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η απόφαση των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, τα οποία με τις οποίες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 8 έως 15 μηνών
1: συνδικαλιστές
0: και φοιτητές,
1: που πήγανε να γράψουν συνθήματα NATO Killers Go Home σε στρατιωτικό.
0: Το 2022 ουσιαστικά αυτό, με αυτό τον τρόπο εναντιώθηκαν στην μεταφορά πολεμικού υλικού από την, και τη μετατροπή του λιμανίου της Θεσσαλονίκης σε κόμβο,
1: σε
0: ουσιαστικά μεταφορά
1: πολεμικό
0: στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία τότε. Έτσι, ότι αυτή ουσιαστικά είναι η δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα, δηλαδή η χώρα να γίνει ένα πεδίο βολής φτηνό, που λέει και ο στιχουργός, από τη Σούδα και τον Πειραιά μέχρι τον Τύρναβο και την Αλεξανδρούπολη, και ότι εμείς ως κομμουνιστές και οι άνθρωποι οι οποίοι συμπορεύονται μαζί μας στο κίνημα ακριβώς απέναντι σε αυτή την ομαλότητα εντός αγωγικών υψώνουμε διαχρονικά τείχος αντίστασης. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της αντίστασης, στο γενικότερο κλίμα τρομοκράτησης, ποινικοποίησης, ειδικά όσον αφορά την αντιπολεμική, αντιμπεριαλιστική πάλη, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κομματική οργάνωση βάση εδώ, κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή και άμεσα
1: την αστυνοκρατία, την καταστολή, τις ανέτες προσαγωγές.
0: Πολύ σωστά.
1: Ο κοινοβουλευτικός
0: εκπρόσωπος του κόμματος κεντρικά προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος όμως εκείνο το διάστημα για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να απαντήσει στο κινητό του, την παρέμβαση που κάνει εκλεγμένη μας στο Δήμο. Και φυσικά θυμήσαμε και τις πολλές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο ζήτημα του αποκλεισμού του δημοσίου χώρου και του περιορισμού της πρόσβασης στο νησάκι.
1: Έλα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Από τη λαϊκή συσπήρωση.
0: Και
1: είναι
0: την εφαρμογή των πρωτοκόλων του ISPS.
1: Άμα δεν το βάζεις στο δημόσιο διάλογο η λαϊκή συσπήρωση, δεν θα υπήρχε.
0: Καλά, να θυμίσουμε ότι πέρσι που το έβαλε η λαϊκή συσπήρωση στο δημόσιο διάλογο, βγαίνανε και μας κράζανε ότι μιλάτε για τον αποκλεισμό του δημόσιου χώρου και δεν λέτε τίποτα άλλο. Ενώ χθες συζήτηση ήταν μόνο γι' αυτό. Να θυμίσω, το αφήνω και ας πέσει.
1: Στο ψήφισμα δεν υπήρχε ο αποκλεισμός του δημόσιου χώρου.
0: Μπήκε όμως όλη η κουβέντα.
1: Μετά.
0: Όλη η κουβέντα ήταν εκεί, ναι.
1: Στο ψήφισμα δεν υπήρχε. Που μάζεψε υπογραφές. Αυτό το ξεχάσαμε.
0: Τέλος πάντων. Και ότι προφανώς το κράτος του Ισραήλ δεν αμφισβητεί καν στο διαπράτη μια γενοκτονία απέναντι στο παλαιστινιακό λαό. Είναι το ίδιο κράτος το οποίο αιματοκυλεί αυτή τη στιγμή και το λαό του Λιβάνου. Έτσι, όμως.
1: Έχει βομβαρδίσει τριγύρω.
0: Όμως, έτσι, αυτό που το είπατε κι εσείς, ότι δεν είναι μόνο του. Χωρίς τις πλάτες των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε
1: ένωσης
0: να αντέξει τόσα χρόνια. Χωρίς τις διευκολύνσεις εντός εισαγωγικών των ατοικών συμμάχων δεν θα μπορούσε να κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας, να θυμίσουμε που έλεγε ο Γερμανός Καγκελάριος το Γενάρη 2025. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τα Ισραηλινά χρήματα τα οποία είναι ματωμένα, αλλά είναι και τα κεφάλαια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των λοιπόν μακελάριδων των λαών που στάζουν και αυτά αίμα. Και ακριβώς αυτή τη βάση βάλαμε κάτι στο οποίο κανένας δεν τόλμησε να μιλήσει, και από τους λίγους, τους ελάχιστους που μιλήσανε για τη συμφωνία που υπογράφηκε αρχές του μήνα και μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το Project Trident, Με την αιγίδα, με την αιγίδα της πρεσβείας των ΗΠΑ μεταξύ των ναυπηγείων της Onyx, έτσι, και κορεάτικου μονοπωλίου για την υποστήριξη
1: του έκτου αμερικάνικου
0: στόλου, φυσικά, στόλου και των συμμάχων τους, με ό,τι κινδύνους αυτές συνεπάγεται για το λαό μας, έτσι. Και καταλήγοντας στην τοποθέτησή μας, είπαμε ότι τη στιγμή που οι φλόγες του πολέμου είναι δίπλα μας και είναι δίπλα μας, έτσι, εμείς είμαστε σίγουροι ως λαϊκή συσπήρωση, ως κομμουνιστές, ότι και η ιστορία το έχει αποδείξει πολλές φορές, πως οι λαοί είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να φέρουν τα πάνω κάτω, όσο αντιδραστικές και να είναι οι κυβερνήσεις τους, και γι' αυτό για μας η θέση μας, και το δηλώσαμε ξεκάθαρα, είναι δίπλα στα αδέρφια μας στην Παλαιστίνη που παλεύουν για να έχουν το δικό τους κράτος, τη δική τους πατρίδα, είναι δίπλα μας στα αδέρφια μας στο Ισραήλ που διώκονται, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται γιατί έχουν το θάρρος να διεκδικούν την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ ως απαραίτητη προϋπόθεση για σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.
1: Και ασφάλεια των ιδιών.
0: Είμαστε δίπλα στα αδέρφια μας στην Κούβα που βιώνουν και αυτή τη δική τους γενοκτονία για τον εγκληματικό λόγο του εγκληματικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Είμαστε δίπλα σε κάθε λαό που δοκιμάζεται. Δεν πιστεύουμε στην οριζόντια ευθύνη, δεν πιστεύουμε σε επικίνδυνες γενικεύσεις, δεν κυνηγάμε χήμερες. Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή σε εθνικισμό, σοβινισμό και μυσαλλοδοξία με ό,τι προβιά και να ντύνεται αυτή. Αυτά είναι τα όπλα των καταπιεστών.
1: Προλεταριακός διεθνισμός.
0: Το όπλο των καταπιεσμένων είναι ακριβώς η φιλία των λαών, η διεθνιστική αλληλεγγύη. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, έτσι, ψηφίσαμε και παρόν στο συγκεκριμένο ψήφισμα, γιατί δεν ικανοποιούσε ούτε στο ελάχιστο τίποτα από αυτά.
1: Ενώ έφυγε το ζήτημα της ασυνδημοκρατίας και της καταστολής, έτσι, δεν ικανοποιούσε όλα τα άλλα κριτήρια που βάζουμε.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτησή μας. Ουσιαστικά δεν τοποθετήθηκαν πέρα από τους εκπροσώπους αντιπολεμικής, τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, τον επικεφαλής, εμένα δηλαδή, τον Παύλο τον Χρυσαφίδη, τον εκλεγμένο της Λαϊκής Σύρωσης και τον επικεφαλής του Σύρωσης Εξαρχής, δεν τοποθετήθηκε κάποιος άλλος.
1: Α,
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Από τη Δημοτική Αρχή δεν. Αυτή,
0: όχι.
1: Ούτε από την μείζον αντιπολίτευση.
0: Όχι, κανένας. Εντάξει, εμείς
1: και τελικά ψηφίστηκε κάτι.
0: Μπήκε σε ψηφοφορία το ψήφισμα, δεν πέρασε με την αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σου λέω, θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς πιάσαμε αργά, μάλλον και ο χρόνος δεν μας φτάνει, παρότι το συζητάμε καν 40 λεπτό περίπου. Θεωρώ ότι με την τοποθέτηση αυτή απαντήθηκαν και κάποια από τα ερωτήματά σου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να πείτε, γιατί είναι και 58 και πρέπει σιγά σιγά να το μαζεύουμε.
1: Νομίζω καλυφθήκαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε.
2: Και σήμερα.
1: Τον κόσμο που πέρασε από τα μικρόφωνα σε όλη αυτή τη σεζόν, τη ραδιοφωνική που ξεκίνησε τον Νοέμβριο και έφτασε μέχρι τέλος Ιούνιου. Λέγω, θα πω ότι ραντεβού τον επόμενο Νοέμβριο, εκτός και άμα προκύψει κάτι ενδιάμεσο.
0: Εγώ θα πω ότι θα κάνουμε και ένα ραντεβού ενδιάμεσο, γιατί δεν μπορούμε να την κλείσουμε έτσι στην εκπομπή. Να πούμε στην Νίκη ότι προφανώς δεν πυροβολούμε τον αγγελιοφόρο. Ακούμε αυτό που λέει, αλλά πάλι δεν υπάρχει οριζόντια ευθύνη. Αν πάμε σε αυτές τις λογικές, υπάρχει πρόβλημα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μέσα στο καλοκαίρι με μια εκπομπή λίγο πιο χαλαρή. Είναι δέσμευση και θα γίνει.
1: Εντάξει. Ακολουθεί η εκπομπή Metal Mania.
0: Πάμε.
1: Δημήτρης Κορορός θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 και μέχρι την επόμενη φορά μένουμε δυνατοί.
2: Καλό καλοκαίρι με υγεία να έχουμε, παιδιά, να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Πάμε, πριν το καλοκαίρι, τέλος πάντων, πάμε.
1: Και ενημερωμένοι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Χαιρετώ, καλησπερίζω όλους τους φίλους, τις φίλες, ακροατές σε μια ακόμα Metal Mania εδώ στον Αιγαίο Live. Μας ακούτε στους 95 και 8 και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Είμαι ο Δημήτρης Κορορός και απόψε θα σας κρατήσω ξανά μια τρίτη ακόμα συντροφιά, παρέα back to back με το κόκκινο πανί. Τα παιδιά μόλις φύγαν εδώ από το χώρο του στούντιο. Η εκπομπή γίνεται live, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Για τους νέους ακροατές ή αυτούς που ακούτε πρώτη φορά, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμαρχου Σύρου Ερμούπολη. Η Metal Mania είναι μια εκπομπή που γίνεται από τη δεκαετία του 90 και ο σταθμός μας μετράει πλέον 38 χρόνια. Τα κλείσε αυτόν τον Ιούνιο και κάθε Ιούνιο θα είμαστε εδώ να το γιορτάζουμε. Για απόψε έχω ετοιμάσει μια διαφορετική playlist από το συνηθισμένο. Και όταν λέω συνηθισμένο, ενώ δεν έχει μόνο metal, το μαγαζί σήμερα θα έχει και άλλα πράγματα και άλλα μουσικά ρεύματα, χωρίς να ξεφεύγουμε από το φάσμα της rock εντελώς. Αλλά η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο Μπάμπι Γαβρίλ, έναν άνθρωπο που δεν είναι πια μαζί μας, όμως μας συντροφεύουν οι μνήμες και αυτό που μας χάρισε φεύγοντας, που είναι κάτι πολύ μεγάλο. Για όσους δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον Μπάμπι, θα πω στη συνέχεια περισσότερα λόγια για εκείνον και λίγα πράγματα για τη ζωή του.

φεύγοντας από το πλανήτη Led Zeppelin με το Since I've Been Loving You. Ακούσατε τη remaster εκδόση. Περνάω σε ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Ελπίζω να το απολαύσετε. Λέγεται Steven. Είναι του Alice Cooper. Live, εκτέλεση. Traces the World. Ήταν η ονομασία. Ένα κομμάτι που δεν είναι εύκολο ραδιοφωνικά. Ήθελα καιρό να το παίξω. Γι' αυτό σας αφήνω να το απολαύσετε.

Και τώρα για ένα αλλαγή, αλλά χωρίς να ξεφεύγουμε από τον Alice. Το No More Mr. Nice Guy, ένα κλασικό κομμάτι του Alice Cooper, διασκευασμένο από τους Megadeth.

Το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα είναι ένα thrash metal κομμάτι, η μπάντα λέγεται Annihilator, πολύ ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Είναι το Alice in Hell, από το album Alice in Hell, το ντεμπούτο αυτής της μπάντας, της καναδέζικης thrash metal μπάντας που ακούει στο όνομα Annihilator. 1989, ημερομηνία κυκλοφορίας, Roadrunner Records. Παρεπιπτόντως είναι και το πρώτο άλμπουμ που θα ακολουθήσει μετά μια απουσία 10 ετών του Randy Rampage στα φωνητικά. Μέχρι που θα επιστρέψει την πάντα.

επόμενο, φεύγοντας από τους Annihilator. Ήταν μια άλλη πολύ αγαπημένη μπάντα, η Grim Reaper, με ένα κλασικό κομμάτι, εξίσου κλασικό, αυτό που ακούσατε πριν, το See You in Hell.

Φίλες και φίλοι ακροατές, αναπόφευκτα είμαστε ξανά στα ETS μετά από 2,5 εκπομπές σερί. Αυτός ο πλανήτης μας ελκύει με τη βαρύτητά του. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το 1983, είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας, όπως και το Nightmare που ακούσατε προηγουμένως. See You In Hell, ομώνυμο, πρώτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος Grim Reaper. Και για να το δέσουμε, έτσι το κλασικό αυτό ρεπερτόριο, επέλεξα σαν επόμενο ένα κομμάτι του 1985 αυτή τη φορά. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας 80, όπου οι Accept κυκλοφορούν το Metal Heart.

η κλασική μουσική στην υπηρεσία της Metal, όπως λέει ο φίλος Βαγγέλης. Στέλνω τα φιλιά μου, χαιρετισμούς.

πω ότι όταν πρωτοάκουσα αυτό το κομμάτι μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, δεν ήξερα αν είναι καλά τα αυτιά μου ή κάτι έπαθαν. Με την καλή έννοια λοιπόν μου έκανε... ήταν μια πρώτη γνωριμία με το τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων με μια ηλεκτρική κιθάρα, να το πω, με μια καλή έμπνευση του να μην κολώνεις, να παντρέψεις τα είδη. Και στο τέλος να ακούγεται, όχι απλά να ακούγεται, να γίνεται ένας κλασικός metal δίσκος που δεν θα έπρεπε να είναι από κανένα σπίτι, θα πω εγώ. Ένας από αυτούς όμως είναι και το Wheels of Steel που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Strangers in the Night.

Να πω για αυτή την γκρουπάρα που λέγεται Saxon ότι έχει εμφανιστεί στη χώρα μας τουλάχιστον 7 φορές και θα έρθει και φέτος. Στα πλαίσια του Release Athens θα παίζει πριν τους Halloween, θα εμφανιστούν στην πλατεία νερού την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Τελευταία φορά ήταν πάλι τον Ιούλιο του 2018 στη Μαλακάσα, στο Rockway Festival, και πρώτη τους εμφάνιση το 1986.

Το God of Thunder είναι το κομμάτι που ακούσατε από τους Kiss. Κυκλοφόρησε το 1976, παρακαλώ, 50 ολόκληρα χρόνια πριν. Το άλμπουμ Destroyer.

το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις νομίζω. Είναι το Don't Talk to Strangers. Ποντίο. Στο επόμενο θα πάμε σε κάτι καινούριο όμως. Θα φύγουμε λίγο από τη δεκαετία του 70 και του 80 και θα πάμε στους Masterplan που κυκλοφορούν, κυκλοφόρησαν μάλλον το Μάιο, το καινούριο single και EP The Call. Chase the Light είναι το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε 3 μέρες. Metal Morphosis λέγεται, 26 Ιουνίου ημερομηνία κυκλοφορίας.

0: κομμάτι που σας έβαλα τώρα δεν το έκανα για να τρομάξω. Είναι το τελευταίο και πιο βαρύ. Behemoth, Ice Sculptor, κυκλοφόρησε χθες μόλις, φρέσκο, σπαρταριστό σας το έφερα. Για να τα ακούσετε, να πάρετε μια εικόνα από το νέο τραγουδάκι, τον Behemoth, σύγχρονα κομμάτια για ωραίους ακροατές. Ένα μικρό break εδώ και επιστρέφω στην κανονικότητα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

πω εδώ σε αυτό το σημείο και λίγα λογάκια για αυτή την μπάντα, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, οι Suicidal Angels. Οι Έλληνες λοιπόν που κρατάνε και αυτοί ψηλά το metal και το έχουν πάει πολύ παραέξω, γιατί εδώ δεν το τιμούμε σαν εγχώριο προϊόν. Και έτσι βλέπουμε μπαντάρες όπως και οι Suicidal Angels και πολλοί άλλοι να φεύγουν στο εξωτερικό να κάνουν μεγάλα πράγματα, όπως η εμφάνισή τους στο Grasp φέτος,

που ήταν 19 Ιουνίου. Το κομμάτι που ακούτε τώρα είναι το πρώτο κομμάτι του τελευταίου τους δίσκου, το εισαγωγικό λοιπόν κομμάτι When the Lions Die λέγεται. Κυκλοφόρησε το 2024, είχα κάνει εδώ σε αυτή την εκπομπή αφιέρωμα στο δίσκο. Το Profane Prayer είναι το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας, αξίζει να του ρίξετε μια ματιά.

ακούγοντας αυτό το κομμάτι του Ozzy Osbourne, μου έρχεται στο μυαλό η συναυλία που δεν κατάφερα να βρεθώ δυστυχώς, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Μιλάω για τον Birmingham, τον Back to the Beginning, την τελευταία σπουδαία εμφάνιση και του Ozzy και των τρικικών Black Sabbath. Μου είχε καρφωθεί λοιπόν στη μνήμη αυτή η εκτέλεση του κομματιού, τελευταία φορά που είδαμε λοιπόν τον Ozzy ζωντανά, γιατί μετά από 20 μέρες έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοντεύει να κλείσει ένας χρόνος από τότε. Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν που, φεύγοντας από το σπίτι, το ανακοίνωσε η μητέρα μου που είχα πάει να τη δω και μου λέει: πέθανε ο Ozzy Osbourne. Η αλήθεια είναι ότι κάπου μέσα μου ήταν σαν να το περίμενα, σαν να το ήξερα ότι θα συμβεί κάποια στιγμή αυτό, αλλά δεν το περίμενα τόσο σύντομα από την τελευταία εμφάνιση. Είμαστε όλοι περαστικοί σε αυτόν τον κόσμο και τρεμάμε ένα φωτάκια στον ουρανό. Κάποιοι λοιπόν κάνουν λιγότερο θόρυβο, φεύγουν ήσυχοι, ήσυχα μάλλον, και άλλοι κάνουν πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ozzy, και όχι μόνο ο Ozzy, υπάρχουν και πιο καθημερινοί άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους ξέρουμε, και ένας από αυτούς ήταν ο Μπάμπης, που θα μιλήσω στη συνέχεια. Το κομμάτι αυτό είναι το Unforgiven 3, τον Metallica, από το Death Magnetic, που κυκλοφόρησε το 2008. Είναι η συνέχεια της τριλογίας των Unforgiven, με το πρώτο να κυκλοφορεί το 1991 στο Black Album, να βλέπουμε στη συνέχεια το 97 στο Reload το δεύτερο μέρος, και κάπου το 8, 10 χρόνια σχεδόν μετά, έρχεται και το τρίτο.

Μιλώντας λοιπόν για τον Μπάμπη, πολλοί αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός ο Μπάμπης, τι λέω εγώ τόση ώρα. Προσπαθώ λοιπόν να το φέρω στα ίσια του το πράγμα, γιατί είναι μια περίεργη μέρα για τις Κυκλάδες, για το νησί, για τους φίλους, την οικογένειά του. Ο Μπάμπης Γαβρίλη ήταν ένας ντόπιος άνθρωπος που είχα την τύχη να γνωρίσω. Δεν είναι πια μαζί μας. Αν και η εκπομπή λέγεται Metal Mania, αυτό δεν σημαίνει κάτι, για να δώσω λίγο χρόνο σε αυτό που θέλω να πω, να το μοιραστώ με εσάς, με όλους εσάς που ακούτε, που είστε συντονισμένοι τώρα είτε στα FM είτε στο διαδίκτυο και ακούτε τον Αιγαίο Live. Θα φύγω ελάχιστα από το στυλ της εκπομπής στη συνέχεια για να αφιερώσω λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και ένα κομμάτι που αγαπούσε πάρα πολύ. Ο Μπάμπης λοιπόν δίδασκε με το ήθος του, με τον τρόπο του, πώς γίνεται να γλέντει, πώς μπορεί μια παρέα να μεγαλώσει και με το πάθος του που δεν ήταν άλλο από τη μουσική, το μεράκι, το γλέντι και την ανθρωπιά. Έδινε σε όλους αυτούς που βρισκόντουσαν δίπλα του λίγη παραπάνω ζωή, ζωηράδα θα πω εγώ, και φρόντιζε πάντα να ακούγεται πιο δυνατά από όλους. Άρα η metal που παίζω εγώ αυτή τη στιγμή σε αυτό το σταθμό έχει μια δύναμη, όμως την πραγματική δύναμη την κρύβουν οι άνθρωποι μέσα τους, και όταν καταφέρουν να κάνουν πράγματα είτε με τα λόγια, με τις πράξεις τους, με τα όργανα που πιάνουν, με την τέχνη τους εν πάση περιπτώσει, το μεράκι ή την αγάπη που αφιερώνουν, ακόμα και στο πιο μικρό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που αν καταφέρει κανείς να το διαπεράσει και στους γύρω του, τότε ο κόσμος μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος. Ας πάρουμε λοιπόν ένα μικρό παράδειγμα τη ζωή αυτού του ανθρώπου που θα αφιερώσω κι άλλα στη συνέχεια. Γιατί πραγματικά σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο Μπάμπης ήταν γνωστός σε όλη τη Σύρο και στις Κυκλάδες, και είμαι σίγουρος ότι η φιγούρα του, η φωνή του, η φήμη του έχει ταξιδέψει και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος.

κομμάτι που ακούτε τώρα φυσικά δεν το... κάνω σύνδεση με το δύο του Μπάμπη Γαβρίλ. Λέγεται Deep Sage Savannah, είναι το group. Ημερομηνία κυκλοφορίας 2015, ομώνυμο άλμπουμ Deep Sage και το κομμάτι. Όμως συνδέω αυτές τις σκιές με την απώλεια. Η εκπομπή δεν θέλω να βαρύνει περισσότερο, γιατί είναι κάτι που ούτε ο ίδιος θα το επιθυμούσε. Θα ήθελε μάλλον όλοι να γλεντάνε, όπως και στη ζωή που έκανε ο ίδιος. Κι ας μην είναι εδώ, υπάρχει το πνεύμα του. Και μιλώντας για τον ίδιο, ο Μπάμπης Γαβρίλ ήταν για 35 περίπου χρόνια ελεγκτής της ΔΕΗ, γύρισε όλα τα νησιά και ταξίδευε λιμάνι σε λιμάνι. Έχει γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, τόπους, έχει ζήσει ιστορίες, έχει να πει ιστορίες. Δύσκολο όλα αυτά μπαίνουν σε ένα βιβλίο. Οι ρίζες του Μπάμπη, η καταγωγή μάλλον, ήταν από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Εδώ έζησε, εδώ μεγάλωσε, στη Σύρο. Είχε όμως, ανεξάρτητα με το τόπο καταγωγής και το που ζούσε, είχε το Αιγαίο μέσα του. Αυτή την ατάκα θα πω ότι τη δανείστηκα από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που διάβασα και άκουσα τις τελευταίες δύο μέρες. Και είναι μια δύσκολη, όπως λέω, ημέρα. Μια εκπομπή που δεν την κάνω όπως συνήθως, γιατί ήθελα να βρω το χρόνο να αφιερώσω αυτά τα λόγια. Ελπίζω να μ' ακούνε οι φίλοι του, οι συγγενείς του. Θα ηχογραφηθεί αυτή η εκπομπή και θα μείνει στα podcast για να την έχουν και να την έχετε εσείς, να την κατεβάσετε ελεύθερα από το διαδίκτυο, θα ανέβει στα podcast του σταθμού. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγα για τη ζωή του, είναι ότι αγαπούσε όλη τη μέρα, κάθε μέρα λοιπόν, την αγαπούσε από την αρχή της. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ζουν και λένε «Ουφ, Θεέ μου, ευτυχώς τη βγάλαμε και σήμερα, άντε να νυχτώσει, να πάμε για ύπνο». Ο Μπάμπης δεν ήταν έτσι. Ο Μπάμπης, αν δεν έφευγε τελευταίος από το πανηγύρι, το οποίο συνήθως ήταν και η ψυχή του, δεν μπορούσε να φύγει κανείς, έτσι, δηλαδή θα ήταν ο τελευταίος. Του άρεσε πάρα πολύ το ψάρεμα, η θάλασσα, και έβρισκε πάντα τρόπο να κάνει τον χρόνο να κυλά πιο αργά και να φαίνεται πως η ζωή τελικά δεν είναι και τόσο περίπλοκη ούτε δυσβάσταχτη, είναι κάθε άλλο παρά ένα δώρο. Όσοι λοιπόν γνώρισαν και θα το θυμούνται, με ένα τουμπάκι στα χέρια και να είναι σε κάποιο πανηγύρι γλέντι, σε κάποιο χώρο, σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο μαγαζί έστω, φρόντιζε να ακούγεται, και πάνω απ' όλα, πέρα από το γέλιο του, να ακούγεται λίγο πιο δυνατά από τη μουσική. Ήξερες λοιπόν αυτόματα ότι βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με τον Μπάμπη, γιατί άκουγες πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο αυτή τη φωνή, αυτόν τον γλεντζέ άνθρωπο, τον καλό άνθρωπο, και ήξερε να παρασύρει τον κόσμο σε έναν κύκλο, σε έναν κύκλο που ήταν χρώμα, ήταν μουσική, ήταν η ζωή, έτσι. Είχε αυτό το χάρισμα. Θα πω επίσης ότι αυτό το σπάνιο χάρισμα, να μετατρέπεις μια παρέα σε γιορτή και μια απλή βραδιά έτσι
σε κάτι που θα το θυμάσαι για πάντα. Είναι κάτι που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι γεννιέσαι, απλά θα πω εγώ. Δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω ότι γίνεσαι και είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις. Ανεξάρτητα λοιπόν τις δυσκολίες, αρρώστιες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ εύχομαι κανείς να μην το ζήσει αυτό που έζησε ο Γιάννης, ο Μπάμπης, με συγχωρείτε. Ο Μπάμπης ήταν άρρωστος και το πάλεψε και νίκησε στη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Μπάμπης δεν είχε σκοπό να το βάλει κάτω. Και έτσι έφυγε, αλλά άφησε πίσω του κάτι που δεν φεύγει εύκολα. Τραγούδια, παρέες, ιστορίες που θα λέγονται για πολύ καιρό. Και να είστε σίγουροι ότι όλοι θα τον θυμούνται γι' αυτό. Ίσως λοιπόν το πιο όμορφο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει κάποιος είναι αυτό. Μια αιώνια μνήμη που κάπου τους ενώνει όλους και τους φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους. Έτσι αφιερώνω το επόμενο κομμάτι για σήμερα στον Μπάμπη. Είναι ο θερμαστής του Γιώργου Μπάτη. Έχουμε φύγει από τα 80's, από τα 70's, όπως καταλάβατε. Εδώ το metal θα πρέπει να περιμένει για λίγο, γιατί αυτό είναι αφιερωμένο.

Και μετά αυτό, από αυτό το παραδοσιακό γύρισμα και αφιέρωμα, όπως και αφιερώνω την απόψινή εκπομπή στον Μπάμπη Γαβρίλ, αιώνια να είναι η μνήμη του. Επόμενο κομμάτι όμως δεν θα βαρύνω το κλίμα άλλο, γιατί είναι κάτι που δεν θα θέλουν το ίδιος. Villagers of Ioannina City κυκλοφορούν αυτό το έπος εδώ και μια εβδομάδα που βγήκε. Λέγεται Ghosts in the Sky. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση, άλλωστε μιλάμε για μια μπάντα που ακροβατεί μεταξύ του metal και του παραδοσιακού. Εδώ έχουμε λοιπόν τα φαντάσματα στον ουρανό, τα οποία πλανώνται και μας παρουσιάζουν αυτό το υπέροχο κομμάτι. Άρα θα το αφιερώσω και αυτό από τη μετά.

άλλο ένα τραγούδι με νόημα. Είναι αυτό που ακούσατε τώρα από Bob Seger, το Turn the Page, το οποίο το έχουν διασκευάσει και η Metallica. Εμείς ακούσαμε την αυθεντική version. Και μιας και έπαιξε αυτό το αφιέρωμα, είπα να σας βάλω κάτι ακόμα από Ελλάδα.

Αυτό το αφιερώνω λοιπόν και στον φίλο Βαγγέλη που έχασε την προηγούμενη Τρίτη, πήρε μια δικαιολογημένη απουσία. Ήταν το σύνορα παντού, τους εξόριστους, ελληνικό heavy metal group της δεκαετίας του 80. Είχα μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή και είχα κάνει μια μικρή αφιέρωση σε κλίμακα έτης για τα heavy metal group που παίζαν τότε στην Ελλάδα, που ήταν μετρημένα στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά τα γνωστά, τέλος πάντων, γιατί υπήρχαν και underground group και μπάντες που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ εμείς οι νεότεροι. Η αδικημένη λοιπόν ελληνική σκηνή που βγάζει διαμάντια, αλλά γι' αυτό είναι τα διαμάντια, μην τα έχουμε όλοι. Το τελευταίο κομμάτι απόψε, για απόψε, γιατί θα έχουμε ραντεβού και την επόμενη Τρίτη να κλείσει σωστά ο μήνας, είναι το The Fortune από τους Angel για τον άγγελο μας, τον Μπάμπη, που αφιερώνω την απόψινη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να εκτιμάτε αυτό που έχετε κάθε μέρα. Είναι δύσκολο αυτό το στοίχημα και ελπίζω να μας διδάξει κάτι ο Μπάμπης, ο κάθε Μπάμπης που περνάει από τη ζωή μας, και να μένει ένα φωτεινό αστέρι στον ουρανό που να μας συντροφεύει και να μας θυμίζει ότι τα απλά πράγματα είναι αυτά που μετράνε και ότι οι πράξεις που κάνουμε στο σήμερα μένουν για πάντα. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.